0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα. Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
2: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
2: διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
2: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. And he goes.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: σου
2: πω. Κάτσε λίγο, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σου έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: όχι πάλι, κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Και...
2: μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάω τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
3: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
4: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να σου
3: πω. Εσύ ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι του έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα η οποία ήταν χειροποίητη. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχύνη βρώμη κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετά τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
1: Αλήθεια.
6: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
7: Τελικά ποιος ήταν?
6: Μάλλον ο θείος μου.
8: Troublemakers. Μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday, μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
18: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Να είμαστε κι εμείς. Καλημερούδια, όμορφα. Πώς είστε, καλημέρα Σκατζούλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύρα Νάνση.
3: Καλημέρα Βασίλη.
1: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
3: Ακμεότατη.
1: Ακμεότατη. Και σήμερα η κοπελάρα μας εδώ. Είμαστε με πολύ καλή διάθεση. Με πάρα πάρα πολλά δωράκια και σήμερα και 50 ευρώ από τα TGI Fridays δώρο επιταγή και κόσμο Λαβή και ένα διπλό εισιτήριο από το Σινέ Πηλαία και φυσικά την σχολική τσάντα για εσάς από το Mosaic Stores. Όλα αυτά με τις επιτυχίες, με τη διάθεσή μας, έρευνες, τα πάντα όλα θα έχουμε και κυρίως θα έχουμε πάρα, πάρα πολύ καλή διάθεση, Σκατζούλη μου.
2: Βεβαίως έτσι είναι.
1: Τι
2: σήμερα
1: γίνεται?
2: Είναι και Παρασκευή, έτσι. Άλλωστε.
1: Άρα τι έχουμε ακόμη?
2: Μεθαύριο
1: επιστρέφει. Μεθαύριο 10 με 11 το ένθετο που λατρεύουμε με τις χάους επιτυχίες. Πέρασε καλά χθες?
2: Ωραία, πέρασα ήσυχα. Μάλιστα. Κατέβηκα στο κέντρο και αγόρασα.
1: Τι αγόρασες?
2: Μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο, μισό κιλό κιμά.
1: Γιατί μισό μισό, ναι, γιατί?
2: Γιατί
1: κατέβηκε στο κέντρο, δεν έχει τίκρο πολύ δίπλα στο σπίτι σου. Κατεβαίνει κέντρο, άλλοι κατεβαίνουν κέντρο για να ψωνιστούν. Εσύ κατεβαίνει κέντρο για να πάρει κιμά. Είπαμε σκάτσο νοικοκύρης, όχι ο Κακομύρης.
3: Μέχρι να γυρίσεις από το κέντρο θα χαλάσει ο κιμάς.
1: Δεν κατάλαβα ειλικρινά γιατί πηγαίνει. Πάμε για shopping στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μισό κιλό κιμά μου σχαρίς. Νάνση μου, εσύ πώς πέρασες?
3: Εγώ χθες πέρασα υπέροχα, σας είπα, πήγα στο Μέγαρο Μουσικής. Ήταν υπερθέαμα, συγκλονίστηκα. Ό,τι και αν περιμένετε, δεν είναι αυτό που περιμένετε. Αν μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις, θα είναι μέχρι την Κυριακή.
1: Εγώ ξανά γυμναστήριο, δουλίτσα, ωραία. Χαμπαλέ με τον Αντώνη, βγήκε η Ειρήνη εχθές. Οπότε πέρασα το βραδάκι όμορφα με το παιδί μου. Πούμε ότι τα έχουμε βάλει όλα σε μια σωστή σειρά. Να σας καλημερίσουμε και βεβαίως το πρωινό σας παρεάκι θα είναι εδώ μέχρι και τις 11. Καλημέρα.

0: Σιγκλάρα, Μπομπ Σιγκλάρα, 4 ώρες του Σεπτέμβρη, σήμερα Παρασκευή, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε την τάση να κολλάτε σε λεπτομέρειες και να υπεραναλύετε καταστάσεις. Mm-hmm. Επειδή το μυαλό σας έτσι δουλεύει ασταμάτητα, δυσκολεύεστε να κατεβάσετε τον διακόπτη και να χαλαρώσετε.
0: Έλα, ναι.
1: Βέβαια, και έχετε μια ακραία τελειομανία.
2: Mm-hmm. Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Θράκη 97,8, www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Με φώσεις και ήλιος κατά διαστήματα, η θερμοκρασία στην πόλη 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου, μικρή πιθανότητα για βροχή, πολύ μικρή. Σαββατοκύριακο βλέπω καλό και μάλιστα καύσωνα σχεδόν το μεσημέρι της Κυριακής. Όλα αυτά βεβαίως. Να σας δώσω και το τηλέφωνο, το Viber μάλλον, όχι το τηλέφωνο μας, 6931-908-908, για να μας πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, αν θα μείνετε στην πόλη μας για την ΔΕΘ ή αν θα την κάνετε με τρόπο.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1981 γεννιέται στο Χιούστον του Τέξας η Beyoncé, παιδιά. Μια από τις πιο επιδραστικές pop R&B ερμηνεύτριες, τραγουδοποιός και performer του 21ου αιώνα.
0: Ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, το ωραιότερο τραγούδι που έχεις ακούσει από αυτή? Τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Δυσκολεύεσαι πολύ.
1: Είναι πολλά.
0: Πολλά.
1: Το καλύτερο τώρα.
0: Το καλύτερο. Άστο, ναι, οκ. Δεν μη σε δυσκολέψω άλλο.
1: Δεν δυσκολέψω άλλο.
0: Παιδιά, καλημέρα, ζωρίστηκε το κορίτσι πρωί-πρωί και δεν έχει πιει και καφεδάκι. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Σε όλα τα φιλαράκια μας που συντονίστηκαν και σήμερα. I'm

0: Yeah, Benson Boone στην ερωτική μας Παρασκευή. Και είναι ερωτική διότι εμείς την έχουμε ερωτευτεί πολλά χρόνια πιο πριν. Παλιότερα για άλλους λόγους. Επειδή βγαίναμε έξω κλαμπάρα, με ξεκινούσε το Σαββατοκύριακο. Και κλάμπι και κλάμπι. Πραγματικά, ρε φιλινάδα.
1: Ή και μετά που πηγαίναμε για τα τσιπουράκια μας κάθε Παρασκευή.
0: Έτσι. Τώρα βεβαίως ο έρωτας είναι. Τι να πω τώρα. Μεσηλικιωμένος. Την περιμένουμε για να περάσει την Παρασκευή. Και να ξυπνήσουμε με ησυχία Σάββατο και Κυριακή.
2: Όχι, κατά καιρό το έρωτα κι εγώ.
0: Πλάκα, πλάκα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει, στον Χρήστο και στην Ηλιάνα. Καλημέρα στο γλυκό μου το μαράκι. Τι είπε τώρα το γλυκό μας το κορίτσι? Άλλαξα δουλειά και ξεκινάω μισή ώρα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας ακούσω. Μετάνιωσα πολύ που έβγα από εκεί που ήμουνα. Μη μετανιώνεις. Προσπάθησε να το δεις τελείως διαφορετικά και μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, τότε να το μετανιώσεις τόσο πολύ. Αφού πήρες την απόφαση που την πήρες.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Έτσι, Πινελόπη, καλημέρα. Ποιος άλλος είναι εδώ, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλημέρα και σε σένα, η Ιορδάνη. Καλημέρα, πάμε στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, καταιγίδες είχαμε και χθες το βράδυ και αυτές τις σφοδρές καταιγίδες τις τελευταίες δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη έχουν προκαλέσει σωρία προβλημάτων στο δρόμο. Έχουν ανοίξει λακκούβες. Έχω δει τεράστιους κρατήρες σε κάποια
0: χαμός
1: σημεία.
0: Γίνεται έξω.
1: Από τη Νεροποντή. Να προσέχετε και με τα αυτοκίνητα, μην σπάσετε τα αυτοκίνητά σας και με τα πόδια μην πέσετε μέσα σε κανένα κρατήρα. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ξέρεις ότι γι' αυτό φταίω κι εγώ πάλι. Ήτανε να βγει έκθεση δικιά μου. Μια φορά θέλω να βγω κι εγώ και βρέχει με τρέλα και πάλι δεν θα βγω. Και τη λέω: κοίταξε να δεις, ενημέρωσε με αγάπη μου. Αν είναι γιατί θέλω να βγω με τα παιδιά.
2: Εμείς δεν μας πειράζει.
1: Εμάς δεν μας πειράζει. Οι καταγίδες.
0: Μόλις το είπα αυτό.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Παίρνει τηλέφωνο τη Μαρία, τη φίλη και τη λέει: θα βγούμε οπωσδήποτε. Για συνέχιση την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη.
0: Ναι.
1: Θα παραμείνουν κλειστοί λόγω τη έκθεση και όλων αυτών που θα γίνουν κάτω. Ευτυχώς έχουμε το μετρό Καλαμαριά.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλιώς θα έλεγα εγώ ότι όλο το μετρό θα είναι κλειστό το Σάββατο. Έχουμε και μια αντιπαράθεση που ξέρετε.
0: Θυμάσαι πως το είπα όμως εχθές και εσύ επέμενες.
2: Ότι θα είναι ανοιχτό.
0: Ότι θα είναι. Ότι είσαι σίγουρη, σου λέω ότι θα είναι ανοιχτό το μετρό.
1: Α,
0: για όλο το Σαββατοκύριακο και μου λες 100% δεν κλείνει ποτέ το Σαββατοκύριακο 24ωρο.
1: Ναι, γιατί πίστεψα ότι θα διευκολύνει τους ανθρώπους.
0: Κορίτσι μου, δεν τους νοιάζει η διευκόλυνση των ανθρώπων. Τους νοιάζει ότι η συνέντευξη που θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Τελεία αυτό είναι.
1: Τελεία αυτό, όπως το
0: λέω. Ναι.
1: Πάμε σε άλλους τώρα που έχουν σφοδρή αντιπαράθεση. Ξέσπασε στο Κίεβο μεταξύ δύο κορυφαίων Ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών. Αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες. Περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση απολύτως ντροπιαστική και ζήτησε την άμεση διερεύνηση της εισαγγελίας.
0: Έχουμε κάτι άλλο, έτσι, κάτι. Εσείς κάτς που διαβάζεις διαφορετικά πράγματα.
2: Τι είπε ο Παναθηναϊκός, 1-0 το Βόλο.
0: Τη νίκη Βόλου, έτσι, γιατί συνήθως τα λέμε Βόλο, εννοούμε τον Ολυμπιακό.
2: Ζωρίστηκε να το βάλει, το βάλε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Η μια μεγάλη εταιρεία, πολύ παλιά εταιρεία του λαού της Γερμανίας αυτοκινήτων με 100.000 θέσεις να θυσιάζονται στο βωμό της νέας εποχής και όλα αυτά γιατί η Κίνα πιέζει ασφιχτικά πλέον. Δεν ξέρω αν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
2: Ανταγωνισμός υπάρχει, πολύ, πολύ.
0: Βλέπεις τι γίνεται έξω. Ναι. Πόσα
1: κινέζικα αυτοκίνητα. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ένας μεγάλος χαμός. Ναι.
1: Εγώ έχω φίλο που έχει κιόλας μια από αυτές τις πολύ μάρκες που τις βλέπουμε πάρα πολύ.
0: Τις καλές εννοείς.
1: Ναι. Ναι, και είναι πολύ ευχαριστημένος.
0: Είναι πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια, σε αυτή τη μάρκα που πήρε ο φίλος, να σου πω ότι είναι παρόμοια τα χρήματα που δίνει με μια μέτρια προσκαλή ευρωπαϊκή μάρκα. Δεν είναι τόσο φθηνό.
1: Όχι, δεν είναι φθηνό.
0: Α, μπράβο. Swedish House Mafia, καλημέρα. Πλάκα, πλάκα, εσείς θα αγοράζατε κινέζικο αυτοκίνητο? Αυτό το θέλω να το ρωτήσω στους ακροατές. Γράψτε μου λίγο.

0: Rockies and the Boss Crew. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
8: Crew in the morning. Επιστροφή και πάλι καλημέρα Θεσσαλονίκη. Επιστροφή με την Εβούλα μας που είναι εδώ στο πρωινό μας και σήμερα. Με την Πινελόπη επίσης. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, λέει η Εβούλα. Ως φίλου φθινοποράκιας, εγώ θα πω ότι ο χθεσινός καιρός μου είχε λείψει πολύ. Τον θέλω μόνιμα. Φιλιά πολλά, η Εύα. Όχι τόσο. Αυτό δεν ήταν φθινοπορεινό.
9: Αυτό ήταν νεροποντί, καταιγίδα.
8: Τα πρωτοβρόχια. Αυτά ήταν το τέλος του κόσμου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μπιλάρα, ο οποίος μας απαντάει για τα κινέζικα. Ένας φίλος, παιδιά, έχει το πρώτο κινέζικο τζιπ που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα για μοντέλο, ενώ λέει είναι άσχημο εξωτερικά, αλλά το έχει πολλά χρόνια. Δεν πήγε καν συνεργείο εκτός από τα κλασικά σέρβις. Εμείς έχουμε κάνει το συνεργείο στο σπίτι μας, σπίτι μας μάλλον, για τα ευρωπαϊκά. Επίσης, τα κινέζικα των 35.000 μέσα είναι πιο πολυτελέστερα από αυτά που κάνουν 80.000 τα ευρωπαϊκά.
9: Αυτό ισχύει.
8: Έλα.
9: Μέσα είναι η πολυτέλεια full.
8: Μάλιστα, άρα θα αγόραζε ο Βασίλης.
10: Και επίσης, εγώ θα πω ότι και οι κινέζικες μηχανές είναι full extra. Τα πάντα έχουν κάμερες, οθόνες.
8: Μηχανές, έχει μηχανή κάμερα.
10: Έχει κινέζικες.
8: Α, εννοείς μηχανάκι.
10: Ναι, μηχανές.
8: Νόμιζα οι μηχανές.
10: Όχι, όχι. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί και πάρα πολύ στις μηχανές που έχουν τα.
8: Θα έπαιρνες, ρε παιδί μου.
10: Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα πάρω κινέζικη.
8: Είδες.
10: Ναι, δεν τολμάω.
8: Δεν τολμάω.
10: Παρόλο που έχει πάρα πολλά
0: στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
10: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον περιφερειακό. Δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Μόνο λίγο στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόλγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όλα αυτά προς το κέντρο κινούνται ομαλά.
8: Ναι.

0: κάνετε, έτσι. Μην του λέτε, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Το άγχος δεν φεύγει όταν λέμε στον άλλον να μην φοβάται. Είναι σαν να μου λες εσύ αγχώνομαι και να σου λέω, έλα ρε Βασίλη, μην αγχώνεσαι.
1: Να του πω δηλαδή, όποιος φοβάται πάει σπίτι του και κοιμάται.
0: Όχι, θα του πεις ότι καταλαβαίνω ότι σε αγχώνει, αλλά εγώ είμαι εδώ να το αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι φοβάσαι περισσότερο και θα κάνει συζήτηση για να καταλάβει ότι ό,τι και να γίνει, εσύ θα είσαι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό για τα
1: παιδιά. Εγώ έκανα συζήτηση χθες, γιατί πάλι στο ξαφνικό μου το πέταξε όταν γυρίσανε που είχαν πάει σε μια συμμαθήτρια του έτσι για να περάσουν καλά και μου είπε ότι φοβάται, γιατί του είπε κάποια κυρία ότι όταν θα τελειώσει το δημοτικό θα είναι δύσκολο το γυμνάσιο.
0: Άιντε τώρα κι αυτή.
1: Μετά από 6 χρόνια του λέω, ωραία γόρι μου, μετά από 6 χρόνια κάτι τρελαίνεται.
0: Αυτό όμως είναι καλό, γιατί δεν του ακυρώνεις το συναίσθημα, αλλά τον βοηθάς να εκφραστεί.
1: Ναι.
0: Μην υποτιμάς το συναίσθημά του. Αυτό που για σένα μπορεί να φαίνεται μικρό, για εκείνον μπορεί να είναι τεράστιο. Και τέλος, μην το πιέζεις να ηρεμήσει αμέσως. Δηλαδή, άστο το χρόνο, του δώσ' του να ξεσπάσει το συναίσθημα. Αυτό που θέλουν τα παιδιά για να νιώσουν ασφάλεια,
1: ναι,
0: είναι να τους λέμε ότι είμαστε εκεί ό,τι και να γίνει.
1: Σπάστα όλα, αγόρι μου, να σου φύγει το συναίσθημα, σπάστα.
0: Έτσι, όχι ότι δεν πρέπει να φοβούνται και να αγχώνονται.
1: Τέλος πάντων, πραγματικά δεν θυμάμαι πως ήταν όταν πήγα πρώτη φορά στο δημοτικό. Δεν το θυμάμαι.
0: Να σου πω κάτι, μας έδινε και κανείς σημασία. Άντε, μας έδινε μια τσάντα και ας πει.
1: Σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Μήπως να το κάνουμε κι εμείς έτσι, ρε.
0: Okay.
1: Έλα, ρε, Σίλη. Oh. Μα είχε πιάσει εμάς.

0: The Lights μάλλον. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην αγαπημένη μας την Δήμητρα. Μπιλάρα, σας ακούμε και σήμερα και περνάμε όμορφα στο δρόμο για το σχολείο. Ξεκινήσαμε και ηρεμήσαμε. Μην το λες αυτό, ακούει. Καλημέρα στον Δημήτρη μας, ο οποίος είναι εδώ. Φυσικά και θα αγόρασα κινέζικο αυτοκίνητο, λέει. Πλέον είναι τα καλύτερα και θα το δεις, Μπιλ, ότι σε βάθος χρόνου θα κυριαρχήσουν. Καλημέρα στον Νίκο. Δεν θα αγόραζα με τίποτα κινέζικο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, έχω μια απέχθεια για οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κίνα. Γιατί ρε, παιδιά,
1: αφού
0: τα περισσότερα προϊόντα που έχετε και που είναι βαφτισμένα. Αμερικάνικα ή γερμανικά ή οτιδήποτε είναι κινέζικα.
1: Made in China και τα ρούχα
0: που φοράτε. Ινδία ή οτιδήποτε και τα λοιπά. Πάμε και στον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος είναι εδώ, καλημέρα. Και τα έχουν κάνει πιο όμορφα εξωτερικά τώρα πια, λέει, τα κινέζικα ο Βασίλης. Άρα ναι, θα αγόραζα σίγουρα. Τι έχουμε τώρα, φίλε?
2: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους,
0: ναι,
2: για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε μια δωρεάν επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Πολύ όμορφα. Τι πρέπει να κάνετε? Θα ακούτε σε κάτι που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση και θα πρέπει να μας πείτε τι είναι αυτό. Είναι εύκολο και σήμερα, έτσι δεν μην σας παιδεύουμε στο ξεκίνημα της σεζόν.
3: Αυτή η κούτα γέμισε. Την κλείνουμε. Φέρε το χαρτοτέιπ.
4: Α, αμέσως.
0: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα και σωστά για να βγείτε στον αέρα, να σας δώσουμε το υπέροχο κόσμο Λαβή.
3: Αυτή η κούτα γέμισε. Την κλείνουμε. Φέρε το χαρτοτέιπ.
4: Α, αμέσως.
0: 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για ένα θαυμάσιο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή, τα οποία είναι 8 στην Θεσσαλονίκη και το κεντρικό που
1: Παλαιών
0: είναι.
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Πολύ, πολύ όμορφα. Έχετε λίγο χρόνο ακόμη. Ακούμε The Light in Our Soul από την Έλενα την Παπαρίζου, την οποία τη λατρεύουμε εδώ στο πρωινό μας σόου.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Να το ξαναβάλω για να ονειρευτείς, Νάνση μου. Κάτσε λίγο να ακούσουμε την ακροάτρια ή τον ακροατή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Όνομα. Είμαστε καλά.
6: Γιούλη.
0: Πώς?
6: Γιούλη.
0: Α, Γιούλη. Τι κάνεις, αγαπημένη μου Γιούλη? Είσαι καλά?
6: Καλά, καλά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο, πού θα είμαστε, θα πεις, τέτοια ώρα?
6: Ναι.
0: Στην κρεβατάρα μας να γουστάρουμε. Γιούλη μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Νομίζω το καφέ της χαράς.
0: Ναι, κουκλάρα μου, αυτό είναι. Θα μιλήσεις εδώ με τη δικιά μας την κουκλάρα, την Νάνση, για να τα βρείτε και να σου δώσει το δώρο σου, οκ?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, αγάπη μου.

0: μέρα δεν χαλάει ποτέ, ακόμη και αν μας χαλάσει η συσκευή μας, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη αλλά και γρήγορη αλλά και υπέροχη λύση χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, παιδιά, με τη Vodafone. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ο Σκατζούλης μας είναι εδώ, τα ζώδια είναι εδώ.
2: Λέων, μέσα από τις κοινωνικές σου επαφές μπορεί να λάβεις περισσότερη στήριξη. Παρθένος, μην υποτιμάς τις μικρές νίκες. Ζυγός, η σημερινή ημέρα σου προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σκορπιός, ένα άτομο μπορεί να σταθεί στο πλευρό σου. Τοξότης, ένα ζήτημα που σε απασχολούσε μπορεί επιτέλους να κλείσει. Εγώ καιρός, μην φοβηθείς να αναλάβεις δράση. Υδροχός, ίσως εντοπίζεις πιο εύκολα τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες γύρω σου. Ιχθύς, η διέστησή σου συνδυάζεται με τη λογική. Κριός, η δέσμευση απέναντι σε ένα στόχο φαίνεται εύκολη. Ταύρος, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερη συνετή ψυχολογική κατάσταση. Δίδυμος, οι έντονοι ρυθμοί αρχίζουν σταδιακά να χαλαρώνουν. Και καρκίνος, μείνε συγκεντρωμένος και επίμονος.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκατζούλη, καλημέρα στην γλυκιά μου τη Σίλβια που είναι εδώ, στην υπέροχη την Ντίνα που μας ακούει. Παιδιά, σας χαίρομαι κάθε πρωί. Τι ωραία παρέα. Λες και πάμε μαζί στο αυτοκίνητο μια βόλτα. Ωραία θα ήταν, ήμασταν τώρα σε ένα αυτοκίνητο και να κάναμε μια ωραία βόλτα χωρίς προορισμό.
1: Και
0: πόσο μου αρέσουν αυτές οι βόλτες.
1: Ωραίο, αν μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Πω, φιλενάδα, τι είπες τώρα, εδώ δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε που είμαστε εδώ. Ξεχνάμε τα μισά. Θα οδηγούσαμε κιόλα, θα κοιτούσαμε δεξιά αριστερά.
1: Θα κολούσαμε στην κίνηση, θα βρίζαμε. Δεν θα ήταν ωραία.
0: Αυτό θα ήταν πραγματικά σουρεάλ. Καλημέρα και στον Γιάννη μας, ο οποίος γενικά δεν θα αγόραζε καινούριο αυτοκίνητο. Γενικά όμως λέει, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε κινέζικο. Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα με τόση τεχνολογία προφανώς εννοεί ότι είναι συνέχεια σε προβλήματα. Και με προβλήματα, βγάζουν προβλήματα. Το έχω ακούσει και από άλλους. Θα το λέω και εγώ τώρα που δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο. Θα λέω, δεν μ' αρέσουν τα καινούργια.
1: Άντε, ωραία, τι χαζά είναι.
0: Έτσι. Troublemakers.
3: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
4: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
4: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
4: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κα...

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε.
15: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
21: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
20: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Zoo News.
23: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ. Στις 8.30 είναι προγραμματισμένο το καθιερωμένο καραβάν υγείας. Υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το Ιπποκράτειο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έσωσε τη Βρετανία από πιθανή πυρηνική απειλή, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανικής κυβέρνησης. Και στη Μύκονο βρέθηκε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
24: Κίνηση.
23: Προβλήματα θα βρείτε μόνο στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, και ένα τύχημα στο ύψος Άνω Τούμπα προκαλεί καθυστερήσεις και εκεί. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα, βρε! Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού σοου της Θεσσαλονίκης και φυσικά του Zoo Radio. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning. Κατάσταση καθημερινή, πολυπικιλιακή, 7 με 11 στα πρωινά σας. Και βεβαίως μαζί μου είναι πάντα ο Σκατζόχυρος.
3: Καλημέρα.
2: Viber
3: 6931-908-908.
2: Για τις πρωινές σας. Καλημέρες, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε, τι θα κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και η ΔΕΤ. Και το κορίτσι μας μας λέει τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τα ζευγάρια, έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε. Με το Χαμπιμπί και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να κερδίζετε εσείς μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays. Έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Όλα αυτά μαζί με πολύ καλή διάθεση αλλά και τα Mosaic Stores που είναι δίπλα μας και φωνάζουν Back to School Mood On. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Νέα τσάντα, νέα τετράδια, καινούρια στυλό, μολύβια, κασετίνες και όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν τη νέα σχολική χρονιά πιο όμορφη και εμείς που τα ψωνίζουμε με τα παιδιά μας. Μας θυμίζουν απίστευτα πράγματα, Νάνση μου.
4: Και φυσικά έχει επιλογές για κάθε γούστο και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο.
2: Ναι.
4: Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
2: Τι ωραία, μια βόλτα από εκεί. Μαμάδες, μπαμπάδες, νονί και φυσικά με τα παιδάκια μας.

0: Καταπληκτικές όμορφες καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Πιαστήκαμε σήμερα με τα αυτοκίνητα και το θέμα μας ξαφνικά έγινε αν αγοράζουμε κινέζικο ή όχι, και στο τέλος πινελίκια και τις ευρωπαϊκές μάρκες. Οι οποίες εντάξει είναι λίγο μπερδεμένες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μία μάρκα φοράει κινητήρα ενός άλλου, έχει πατώματα ξέρω εγώ πλαστικά ενός άλλου. Άστα, μην
1: έτσι
0: το
1: ψάχνετε.
0: Γι' αυτό έχει και αβαρίες, φίλε μου. Γιάννη, καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία λέει σήμερα θα μείνουμε στο σπίτι με τον καλό μου, το παιδί σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε. Θα αναστενάξει η πολυκατοικία. Τα σεντόνια, εσύ τα άπλυνες.
2: Το συζητάς. Πήρα και καινούργια να σου πω. Μου λέει ώρα, τι είναι αυτά, μάμα, τα σεντόνια.
0: Τι τα χτυπάρατε τα σεντόνια.
2: Καινούργια, λέω, δεν είναι πολύ ωραία.
0: Ένα, μια εβδομάδα έλειψε το παιδί από το σπίτι, έχει τα δω και τα άκουνε άλλο.
1: Θα ανακαλύπτει διάφορα πράγματα τώρα μέσα στο σπίτι.
2: Ελπίζω πω όχι, σκατσόχι. Λοιπόν, τώρα το πιο σημαντικό δεν είναι οι μεγάλες ρομαντικές κινήσεις, γιατί σύμφωνα με έρευνα του Gottman Institute σε χιλιάδες ζευγάρια δείχνει ότι αυτές οι μικρές καθημερινές κινήσεις σύνδεσης έχουν την τεράστια σημασία. Τα ζευγάρια που παρεμένουν αγαπημένα, δεν θα πω παντρεμένα, γιατί μπορεί να είναι παντρεμένα και να μην είναι αγαπημένα.
0: Σωστότατο.
2: Έχουν επαφή 86% λέει. 86% επαφή μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
2: Τα χώρισαν, λέει, τα ζευγάρια και έβγαλαν το αντίστοιχο ποσοστό αυτό σε σχέση με το πόσο καλά νιώθουν όταν είναι μαζί. Τους είχαν σε διαφορετικά δωμάτια, τους έβαλαν ένα ερωτηματολόγιο και αυτά που είχαν 86% και πάνω έτσι, ποσοστό ήταν αυτά που ήταν τα πιο κοντινά. Ένιωθαν εκεί ακόμα με το ζευγάρι.
0: Τι θα σου έλειπε αν χώριζες στην πρώτη φάση? Από αυτό που νιώθεις με τον άντρος, έπαθε σοκ, παιδιά. Κοιτάει και βαριά να σένει και δεν μπορεί να μιλήσει. Καλά, εντάξει, μια υποθετική ερώτηση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα.
2: Το άγγιγμα.
0: Αυτό. Και εγώ. Μόνο που κοιμάσαι, ρε παιδί μου, και
2: ακουμπάς
0: λίγο το ποδαράκι του άλλου και νιώθεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου. Είναι ωραίο πράγμα.
2: Έτσι νιώθω στο ποπό μου, ένα χεράκι. Μου αρέσει.
1: Α, τι είπε!
0: Κολοχούστο
2: παμαρί.
0: Εγώ μιλάω για ρομαντικά και εσύ για κολοχούστο
2: παμαρί. Ρομαντικά, τι, όχι.
0: Κάτσε ο άλλο δεν κοιμάται και πιάνει κόλο. Παναγία.
1: Ο άλλο κοιμάται αγκαλιά με το κολομπάκι.
0: Μα αυτό γι' αυτό δεν έχει δει κότα για κότα έξω. Και η κότα θέλει χέρι και η κότα θέλει χέρι. Αν τώρα τα κατάλαβα όλα. Παιδιά, καλημέρα. Good year. Somebody that I used to know.

0: λίγο πιο πριν σαμπάτητα τα use του νόου, θυμηθήκαμε κουτιχέ από το παρελθόν. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μεθαύριο 6 του Σεπτέμβρη συμπληρώνουμε 23 χρόνια στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Το Zoo Radio γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του, γινόμαστε 23, πάμε για την 24η σεζόν μας, παιδιά, και είναι απίστευτο, το θυμάμαι ακόμα και τώρα τις πρώτες μέρες, τις πρώτες στιγμές που ζήσαμε ξεκινώντας τον Zoo 90,8. Θα είμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο πρωινό σόου 7 με 9 την Κυριακή, την ημέρα των γενεθλίων μας, το απόγευμα θα κάνουμε εκπομπή και θα σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε τα 23 χρόνια μαζί. Φέτος στη ΔΕΘ, να σας πω ότι θα είναι και η Zenith, η οποία δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη.
1: Με παρουσία.
0: Τι θα είναι, με απουσία.
1: Δύο περίπτερα, Βασίλη. Στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Μπορούμε να πάμε όλοι μας και να παίξουμε στο home run, να ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments, αλλά και να δοκιμάσουμε τις γνώσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Zenith στη ΔΕΘ, ναι, από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Και όλοι εκεί, βεβαίως, πάμε γρήγορα στα κουτσομπολιά του
2: Κατοχυρούλη. Και τώρα φύγαμε λίγο για το φεστιβάλ Βενετίας, όπου βρέθηκε εκεί σε αστραφτερή εμφάνιση η Βίκη Καγιά. Η Βίκη Καγιά περπάτησε, Βασίλη, στο κόκκινο χαλί,
0: ναι,
2: φορώντα μια εκπληκτική μπλε δημιουργία με αστιγόβες. Πολύ ωραία.
1: Μ' άρεσε, αλλά την παράσταση την έκλεψε το ζευγάρι Αμάλ Κλούνεϊ.
2: Εγώ θα πω όμως για τα άλλα δυο τα φιλαράκια. Είναι ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Γιατί ο Τζορτζ.
0: Κολιτάρια
2: φίλοι και πολύ καλή. Και γιατί ο Τζορτζ Κλούνεϊ βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Βενετίας με τον Χρυσό Λέοντα. Το βραβείο το παρέλαβε από το φίλο του, τον Μπραντ Πιτ, που ήταν εκεί για να τον τιμήσει. Και φυσικά χιουμορίστας μεγάλος ο Μπραντ. Είπε στο κοινό ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι πραγματικά ένας πολύ κακός χορευτής. Δεν έμαθε, λέει, ποτέ, μα ποτέ να χορεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν του πάει να χορεύει το Κλούνεϊ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το μοναδικό που θα μπορούσε να του πάει να χορεύει το Κλούνεϊ ήταν ζεμπέκικο. Αυτό το κόψιμο που έχει.
1: Ωραίο.
0: Γιατί αυτοί, ξέρεις, χορεύουν και σάμπα, χορεύουν τάγκο και τα λοιπά. Όχι, ο Κλούνεϊ είναι γι' αυτό.
1: Ζεμπέκικο. Τώρα, αν μας ακούει κάποιος, θα τον κάνει με AI τον Κλούνεϊ να χορεύει.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να τον κάνει με AI, να γυρίσει μια ελληνική ταινία και να χορεύει ζεμπέκες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε κάτι άλλο σε κουτσομπολιό.
2: Και στο στούντιο 4 θα σα πω, όπου συναντήθηκε αυτή η ομάδα.
0: Τι, 3 δεν ήταν το στούντιο.
2: Το 4 τώρα είναι.
0: Σώπανε, πήρε προαγωγή.
1: Όχι, όχι. Εσύ λες το στούντιο 3 με την Άντζα Πέτρουγκλου και το Θανάση.
2: Εγώ άλλο λέω.
1: Λέει το στούντιο 4 που ήταν στην ΕΡΤ, που έφυγαν τα παιδιά, έμεινε στούντιο 4 και θα το κάνουν άλλοι.
0: Α, 4 ήταν εκεί.
1: Ναι.
2: Κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι.
0: Ποιος
2: με
0: το κάνει?
2: Φερεντίνο και Καραβάτου.
0: Α, το ζευγαράκι αυτό.
2: Το ζευγαράκι αυτό. Και κόψανε τούρτες και τα λοιπά. Και έτσι είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τη νέα σεζόν.
0: Καλή μου ακούγονται αυτή. Δεν ξέρω, τους συμπαθώ και τους δύο.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι φαν Νάση και Θανάση και τους βλέπω. Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα και τους βλέπω. Είναι ανανεωμένοι, είναι φρέσκοι, είναι πολύ ωραία η εκπομπή.
0: Όχι, είναι υπέροχη. Χθες είχαν και το Λαζόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11. Έχουμε και δωράκια, μην τα ξεχνάτε.

0: Είναι καταπληκτικό, είναι το Havana, Καμίλα Καμπέγιο, Young Thug. Από τα αραιότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει έτσι στο Zoo Radio. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Αφροδίτη που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ιωάννα αλλά και το Κατερινάκι μας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη γλυκιά μου την Ηλιάνα και στην Αργυρούλα που μας ακούνε εκεί λίγο πιο έξω από την Καλαμαριά. Πολλά φιλάκια, πολλά κορίτσια μας ακούνε και σήμερα να στείλουμε την αγάπη μας. Να σας πούμε ότι σε πολύ πολύ λίγο σας έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή για ένα υπέροχο γεύμα στα TGI Fridays, αρκεί να τραγουδήσετε με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Τώρα όμως...
1: έχουμε κίνηση.
0: Πάμε!
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Καλύτερα είναι ο περιφερειακός σε σχέση με πριν. Λίγο ναι. Κινησούλα έχουμε 33 και 40 εκτισχές και λίγη ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε ανατολικά γιατί έχετε να περάσετε το ατύχημα στην Άνω Τούμπα. Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα είναι οκ. Okay. Βασιλή Ζώγας, Βασιλέος Γεωργίου επίσης. Λίγο κινησούλα συναντάμε φανάρια Χαθ. Η Τσιμισκή είναι ανοιχτή όπως και η Εγνατία και η Μοναστηρίου.
0: Μάλιστα.
4: Και λίγες καθυστερήσεις έχουμε φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Χθες άκουσα παιδιά ένα πολύ ωραίο έτσι story για ένα ρομαντικό πέσιμο της Gen Z.
4: Ναι.
0: Το οποίο τι είναι, δούλευε ο άλλος σε ένα καφέ, αλυσίδα καφέ κτλ. Και ένα κορίτσι, φιλινάδα, πήγαινε κάθε μέρα να αγοράσει καφέ από εκεί γιατί δίπλα δούλευε, είχε τη δουλειά της τέλος πάντων. Γυμνάστρια η κοπέλα, καταλαβαίνετε. Κάθε μέρα της έκανε μια φατσούλα. Στην αρχή μια πιο απλή φατσούλα. Μετά μια πιο απλή φατσούλα. Μια πιο ρομαντική. Σιγά σιγά άρχισε να κάνει καρδούλες. Μετά δύο ανθρωπάκια με καρδούλες. Και τελικά είναι μαζί.
1: Άστο καλό.
0: Παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αυτό μας λείπει.
4: Τι
0: δεν δουλεύει σε καφέ.
4: Ναι, ρε.
0: Δεν δουλεύει σε αλυσίδα. Όσο βάζει μία στο μάτι κάθε μέρα. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Εξέλιξε τσακ. Ναι, τι.
4: Κάποιε στα ποτηράκια
0: ναι.
4: Κάνουν κάτι στι καρδούλες και
0: ναι,
4: στα
0: αλλά,
4: καπάκια.
0: Αλλά εδώ υπήρξε.
4: Σου περνάνε μηνύματα.
0: Αυτό σου λέει.
4: Ναι, σου περνάει το μήνυμα.
1: Εσένα που μιλά καθημερινά.
4: Έφυγε,
0: έφυγε, παραιτήθηκε.
1: Ναι, χάσαμε
0: το κορμί, πατριώτησα.
4: Πήραμε μια καρδούλα από εκεί την τελευταία μέρα.
0: Και το ερώτημα που μου έκανε λέει είναι, λέει, μήπως όμως αυτός είναι πέφτουλας, δηλαδή το κάνει σε όλες. Τι απάντηση θα της έδινες, εκείνη τη στιγμή ξεκάθαρα, Νάνση.
1: Ναι, είναι.
0: Όχι. Εγώ της είπα, όλοι οι άνθρωποι, όταν ξεκινάμε και λέμε ότι θέλω να βρω μια γυναίκα, δεν την πέφτουμε μόνο σε μία.
1: Α.
0: Δηλαδή δεν κάνεις φλερτ στην αρχή.
1: Κοίταξε ρε παιδί μου, εγώ όταν φλέρταρα ναι. Και έβγαινα έξω, ας πούμε ήταν ας κάποια κατηγορία όπως...
0: Μήνε, θα εκτεθείς.
1: Ναι,
0: δεν υπήρχε τίποτα.
1: Όχι,
0: ας, όπου ναι.
1: Υπήρχε μια κατηγορία που είχα red flag, ας πούμε. Αυτή που είναι πίσω από την μπάρα. Τώρα επειδή εγώ
0: άλλο
1: δεν
0: αυτό,
1: έπαιρνα καφέ.
0: Άλλο αυτό βρε κορίτσι μου. Εσύ όταν φλέρταρες όμως δεν είχες επικεντρωθεί μόνο σε έναν. Ήσουν διαθέσιμη.
4: Για προτάσεις ανοιχτή.
0: Αυτό λέω, έτσι. Αυτό
1: Άξι,
0: λέω.
1: Άμα λες αυτό.
0: Αυτό λέω, ρε εσύ, κορίτσι μου, αυτό.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Μυρίζει λουκουδιά
4: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-0044-880.
7: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Τα κινέζικα παιδιά, λέει, αυτοκίνητα είναι κορυφή. Υπάρχει και, πώς το λένε, poll μέσα στο Instagram του Ζου. Έτσι μας τη βάρεσε σήμερα να ρωτήσουμε αυτό. Το καλύτερο αυτοκίνητο όμως, λέει, το έχει πάντα η Νάνση. Σαν ποιότητα, ομορφιά και σαν εταιρεία. Και επειδή είναι και η ίδια μέσα. Θα πω εγώ. Εγώ θα σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο της Νάνσης. Αλλά ειλικρινά, όταν βλέπω μέσα την Νάνση γελάω.
1: Γιατί ρε εσύ, μου πάει πάρα πολύ.
0: Είσαι πολύ μικρή. Είναι σαν οδηγάει μια κοτούλα, ένα πολύ μεγάλο μάξι.
1: Καλέ, πού να δεις να...
0: Πού να δω, που... να πεις τα λίγα.
1: Όχι, αλλά το καλοκαίρι οδηγούσα και το μεγάλο.
0: Α, με τίποτα.
1: Ναι.
0: Εγώ σε ήθελα, σου είπα ποιο αμάξι σου ήθελα πάρα πολύ να πάρεις. Τύπου αυτά τα mini cooper, τέτοιο στυλ, έτσι.
1: Εγώ ήθελα τέτοιο, πιο μεγάλο.
0: Και ή το ιταλιάνικο στυλ, έτσι, λίγο πιο μικρού.
1: Δεν ήθελα ευρωπαϊκό αυτό κι εγώ.
2: Πήρε το μαύρο πάθια.
0: Είναι παιδιά, όλα τα αμάξια είναι ωραία και τα ευρωπαϊκά είναι πάρα πολύ όμορφα αμάξια. Τώρα. Κάτι τραγουδάμε εδώ, φίλε Κατσόκυρε.
2: Πάμε,
0: χαμπίπης
2: και γυάλα τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, με τα μάξια σήμερα έχουμε τρελαθεί. Καλημέρα Κέλλη, Γιώργο και Βασούλα μας γλυκιά. Σήμερα ο Σκάτς, έπατε ένα πανικό.
1: Ναι, έπατε ένα πανικό.
0: Δεν ξέρω γιατί, τι έπατε με αυτό το τραγούδι.
2: Κομματάρα, να διασκεδάσουμε λίγο.
0: Έντε ρε παιδί.
3: Έλα. Που θα με παναδώσει.
0: Αυτό πρέπει να τραγουδήσει σήμερα και ζω και αναπνέω για τη στιγμή που θα το τραγουδήσει η Νάνση.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ γι' αυτό ζω.
0: Ειλικρινά σας το λέω. Από τη στιγμή που το διάλεξα, ξέρω ότι ο Σκατζόχυρος θα τη βγάλει τη φάση. Ο Χαμπίμης είναι δυνατός σε τέτοια τραγούδια. Περιμένω την Νάνση. Όμως περιμένουμε και εσάς, γιατί σας έχουμε πολύ, πολύ ωραίο δώρο. 2-3-10-2-32-9-08 ή δύο πιο γρήγοροι. Τηλεφωνείτε τώρα στον Ζου. Γιατί Νάνση, που τι κερδίζουνε.
1: Κερδίζετε μία δωρεπιταγή στα TGI Fridays. 50 ευρώ παρακαλώ. Εκεί που θα πάτε σήμερα που είναι Παρασκευή και θα πάρετε τις πιο αγαπημένες σας γεύσεις, θα απολαύσετε τα κοκτέιλς και τη μοναδική Friday's ατμόσφαιρα.
0: 50 ευρώ μιλάμε για και αρκετά θα πάρετε και καλά θα περάσετε και θα τραγουδάτε και Zoo Radio για πάντα, έτσι.
4: Χαμπίμπι, γιαλά! Χαμπίμπι, γιαλά!
2: Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει, που θα με παλαβώσει η αγάπη που έχω τόση.
0: Και ακριβώς ο διπλανό πανηγύρι.
1: Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει, που θα με παλαβώσει η αγάπη που έχω η τόση.
0: Ήσουνα υπέροχη! Άρα, πρέπει να πήγε σε πανηγύρι για αυτό το καλοκαίρι.
2: Σουβλάκια!
0: Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
5: Η Ζωή είμαι, καλημέρα.
0: Γλυκιά μου Ζωή, καλημέρα. Τι κάνεις αγάπη μου, είσαι καλά?
5: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είσαι έτοιμη κι εσύ να διαπρέψεις στα πανηγύρια μας εδώ τα ωραία?
5: Εννοείται, καθημερινά και πάντα.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν, χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε φέρε τα λουκάνικα, σκάτσα, πάρω και δυο μπύρες. Πάμε Ζωή, πάμε!
5: Έχω αγάπη τόση που θα με παραδώσει, που θα με παραδώσει η αγάπη που έχω τόση.
0: Ναι, στη Ζωούλα. Πάμε και στη δεύτερη γραμμή.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
6: Τραγουδάμε.
0: Το όνομά σου πρώτα, κύριε τραγουδιστά.
6: Αχιλλέας λέγομαι.
0: Ο Αχιλλέας, κυρίε και κύριοι, είναι έτοιμος και αυτός από το πανηγύρι. 3, 2, 1, πάμε Αχιλλέα.
6: Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει, που θα με παλαβώσει η αγάπη που έχω η τόση.
0: Ναι και στον Αχιλλέα, μπράβο και στους δύο. Οπότε τώρα κλείνουμε και τον Αχιλλέα και πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ξεκινήσω σήμερα με τον Σκατζόχυρο.
2: Και οι δύο πάρα πολύ καλοί.
0: Πιο καλό θέλουμε. Μην αρχίσει τα γλυψίματα να γλυφτρώνει.
2: Πιο πολλές παραγγελίες έκανα με τη Ζωή.
0: Με τη Ζωή. Η Νάνση.
1: Είχε πιο πολύ φάνη η Ζωή. Πιο πολύ κέφι.
0: Άρα ψηφίζει και εσύ τη Ζωή. Ναι. Η Ζωή κερδίζει δύο ψήφους. Οπότε εγώ περισσεύω. Και εμένα όμως μου άρεσε λίγο περισσότερο η Ζωή. Το είπε λίγο πιο αργά ο φίλος μου ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Οπότε το δώρο σήμερα το παίρνει η Ζωή. Αύριο 50 ευρώ δωρεπιταγή.
1: Όχι αύριο, είναι Σάββατο. Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Από τη Δευτέρα ξανά. 50 ευρώ δωρεπιταγή. TGI Fridays χέστηκε πάνω τη σου. Θα μου φέρνει και το Σάββατο. Τον ήπιαμε. Τράφηκε. Ζωούλα, τηλεφώνησε.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και το ξέρετε ότι μετά το πανηγύρι, στο αμάξι μας βάζουμε ό,τι γουστάρουμε. Και γουστάρουμε YouTube από τα 80's. Desire στη ροκ μπάντα.

0: Θαυμάσιος καλλιτέχνης που στην αρχή όταν τον πρωτοακούσαμε, τα δύο του τραγούδια ήταν τόσο μπαλάντες. Το Ordinary και το Eternity, αν θυμάμαι καλά, που λέμε αυτός τώρα θα πάει σε επίπεδα James Blunt Πλούταρχος.
1: Όντως, ναι.
0: Αλλά ευτυχώς έχει βγάλει 3-4 κομματάρες πολύ χαρούμενες και είναι και πολύ ωραίος τύπος. Αν τον ακολουθείτε στο TikTok ή στο Instagram, θα καταλάβετε, με μια πολύ ωραία οικογένεια, πολύ χαβαλές. Ο Άλεξ, ο Warren. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στα φιλαράκια μας που είναι εδώ, τι έχεις φέρει, Νανσούλα?
1: Λοιπόν, παιδιά, τον Anthony Hopkins, τον ξέρετε τον ηθοποιό που ενσάρκωσε και το Hannibal Lecter και κέρδισε και δύο Όσκαρ. Έχει βγάλει τον τελευταίο καιρό, 21 Αυγούστου μάλιστα, κυκλοφόρησε ένα δίσκο, Life is a Dream.
0: Life is a Dream,
1: ωραία. Είναι δικό σου δίσκος, είναι ορχιστρικά έργα που συνέθεσε ο Hopkins για περισσότερες από 6 δεκαετίες ηχογραφήθηκαν. Κυκλοφόρησε στο Λονδίνο, θέλω να σας πω. Τον είδα σε μια συνέντευξη, ήταν τόσο χαρούμενος. Παίζει πιάνο.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να τον
1: δω
0: χαρούμενο αυτόν, γιατί τον θυμάμαι πάντα και σκιάζομαι.
1: Ναι, είναι λίγο τρομακτικός, αλλά σκέψου τώρα πόσο χρονών είναι. Και ότι ακόμα και τώρα συνεχίζει και.
0: Πόσο χρόνο
1: και...
0: είναι τώρα αυτός?
1: Είναι 88.
0: Να σου πω κάτι. Το βλέπω τώρα με τον πατέρα μου και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι αν δεν αφήνει τη ζωή, δεν σε αφήνει.
1: Ναι.
0: Ήρθε το μηχανάκι, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Θα τρελαθεί τώρα αυτός. Έχει τρελαθεί. Τι να σου λέω.
1: Ναι.
0: Πώς παίρνουν ποδήλατο οι μικροί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, το μηχανάκι είναι εδώ, έρχεται σε μένα. Δεν παρετούνται από τη ζωή. Και αυτός ο Άντωνη πρέπει να είναι τέτοιο τύπο.
1: Τέτοιο τύπο είναι και ο Άντωνη και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και το ρητό του είναι η μουσική. Και ήταν η πρώτη μου αγάπη, είναι το καταφύγιο μου.
0: Έτσι, μπράβο. Απ' τη μία ο Άντωνη Χόπκινς, έτσι. Απ' την άλλη ο Άντωνη Νάκης της Καλαμπάκας με Δημήτρη Μητροπάνο, μια ζωή. Λοιπόν, φίλες κατσόχυρε, είναι η ώρα. Εχθές το είχαμε βαρύνει αυτή την ώρα. Να πεις την ανεκδοτάρα σου, αγόρι μου.
2: Πέτυχα μία φίλη εχθές έξω το βράδυ.
0: Ναι.
2: Την είδα πολύ στεναχωρημένη.
0: Έλα.
2: Έτσι, την είδα κάπως είναι παράξενα. Την πλησιάζω, τη λέω, τι έχει σία. Με κοιτάει, μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Α.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Χριστέ μου, Χριστέ.
0: Δεν έχει σημασία. Τι να κάνουμε, δεν είχε κάλυψη. Αγόρια, κορίτσια, κύριε συγκύριε. Ήταν πολύ ωραίο, φιλαράκι. Νταμιάνο.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάμε το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Zoo News. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ. Με ένα νέο σπίτι μου στη φαρέτρα της ανεβαίνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, καθώς μετά το κλείσιμο του δεύτερου κύκλου το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έσωσε τη Βρετανία από πιθανή πυρηνική απειλή, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανικής κυβέρνησης και στη Μύκονο βρέθηκε ο Ζαν Πολ Γκοντιέ Φλωτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
19: Κίνηση.
18: Στο περιφερειακό θα βρείτε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην Τριανδρία και στο Επταπύργιο και καθυστερήσεις θα βρείτε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου! Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ έως και τις 11 και όλη την σεζόν. Η τρίτη σεζόν για το πρωινό μας είναι γεγονός και δεν το πιστεύουμε ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Κοιταζόμαστε και φτηνόμαστε.
2: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ δυνατές μετρήσεις που μας δώσετε και πέρυσι και ευχόμαστε το ίδιο και φέτος. Καλημερίζουμε όλους και όλες εσάς. Σας ενημερώνουμε τους καινούριους ακροατές. Το Beat the Bomb επιστρέφει. Τους παλιούς μας ακροατές. Το Beat the Bomb επιστρέφει περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη και τους καινούριους ακροατές ότι θα παίρνετε πολλά πολλά μετρητά. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα?
3: Σε αυτή την ώρα έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από τα τελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε local news που θα γίνουν πολλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό στην πόλη μας. Έχουμε το παιχνίδι μας Back to School από τα Mosaic Stores για μια σχολική τσάντα για εσάς. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το στοίχημα.
1: Το παιχνίδι Back to School έρχεται στις 10 παρά 20 και βεβαίως εμείς πάμε στον φίλο του Σκατζόχυρο να μας δώσει το Viber του ραδιοφώνου
2: 69 31 908 908. Περιμένουμε μηνύματα.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Ήτο. Καλημέρα στην Ολυμπία. Ολύβια, το έχουμε το κουράγιο αυτό, Ολυμπία. Καλημέρα στην Βουλάρα μας που είναι εδώ, στην Μαρίνα, την αγάπη μας, στην Φρόσο μας, στην Πινελόπη, στον Τζόρτζ και στην Κέλλη μας που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Και βεβαίως είμαστε εδώ με την Φρόσο. Έλα.
4: Έχω αγάπη τόση.
1: Οπα.
4: Που θα με παλαβώσει. Που θα με παλαβώσει. Έχω αγάπη τόση.
1: Πολύ πολύ ωραία. Ανάτα και τα τραγούδια μας από το Viber. Τώρα εμείς πάμε σε επιτυχίες. Let me be the second voice και Training Season από Dua Lipa. Θεάρα η Dua φέτος το καλοκαίρι. Ήτανε θεάρα.
3: Πολύ πολύ.
1: Και σε λίγο Ζορζ Μουνιέ.

0: Radio 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
2: Πινάκια

0: Είπα την λατρεύει και ο φίλος μας ο Ζόλς Μουνιέ. Άλλωστε είναι και το κορίτσι, κορίτσι της μόδας. Να τα λέμε και αυτά. Να πάμε γρήγορα γρήγορα και όμορφα στον φίλο μας τον Ζόλς. Ζόλς, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλοι μου. Την αγαπώ, την Ντούα την αγαπώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω, μου το έχεις πει και...
1: Υπέροχη, υπέροχη κοπέλα.
0: Είναι σε όλα, υπέροχη κοπέλα.
1: Και φοβερή καλλιτέχνη,
0: έχει,
1: έχει,
0: ναι, ναι. Και έχει ωραία προσωπικότητα. Είναι άνθρωπος της μόδας. Όλα καλά, όλα καλά. Για πες μου, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, σήμερα
0: ναι,
1: θα αντικαταστήσουμε το baggy jeans.
0: Ναι, ναι.
1: Νάνση, και έρχεται το balloon jean για το φθινόπωρο.
2: Α, τι ωραία, μ' αρέσει.
1: Έτσι. Με αυτή την κίνηση που κάνουμε τώρα, εμείς τι κάνουμε.
2: Τι κάνουμε.
1: Επιβεβαιώνουμε τη νέα σιλουέτα για καθημερινές εμφανίσεις.
2: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα το balloon jeans, θα κρατήσουμε τον όγκο των baggy jeans.
2: Ναι.
1: Αλλά, δεν θα κάνουμε τόσο έντονη την καμπύλη τους. Δηλαδή, παραμένει μια εφαρμοστή στη μέση,
0: ναι,
1: αλλά αποκτά όγκο κατά το μήκος του παιδιού, του ποδιού, συγγνώμη, και στενεύει ελαφρώς το στρίφωμα.
2: Α,
1: αυτό
2: στο τέλος...
1: έχουμε κάνει στο balloon jeans.
0: Ξέρεις καλά τι είναι το στρίφωμα.
2: Ναι, καλέ.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, κάνεις έτσι, ένα σαν μπαλόνι τη σιλουέτα.
1: Αυτό ακριβώς. Και θέλει ένα ιδιαίτερο τρόπο όμως να το συνδυάσει και να το φορέσει.
2: Ναι, γιατί αυτό, κολακεύει.
1: Ορίστε.
2: Κολακεύει.
1: Πάρα πολύ.
0: Άμα το κάνει ο Ζόγς Μουνιέ, θα κολακεύσει. Άμα το κάνει
1: και
0: σαν ίδιος.
1: Προσέξτε τώρα πώς πρέπει να το φορέσετε.
2: Για
1: με
2: πες.
1: Λευκό πουκάμισο ή λευκό τισερτάκι, ζακέτα, blazer ή δερμάτινο μπουφανάκι.
2: Mm-hmm.
1: Και για παπουτσάκι θα βάλετε κομψές γόβες και μποτάκια. Αυτά ακριβώς. Ό,τι θέλετε, το δείτε, λέξτε.
0: Πολύ ωραία. Μου άρεσε η φάση με το δερμάτινο μπουφανάκι. Πάντα μου άρεσε το φθινόπωρο να έχουμε ένα ελαφρύ δερμάτινο μπουφανάκι. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, φίλε μου, Ζόλς Μουνιέ, την αγάπη μας, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε το κύριε Κουνάκη.
0: Αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Φρουτοπία, στη Βέρεια. Την αγάπη μας, καλημέρα στην Αντζελίνα, αλλά και στην Μάγια μας. Όμορφες καλημέρες σε όλα τα φιλαράκια μας που ακούνε Zoo Radio. 69 31 908 908 είναι το

Είστε με Boss Crew!

0: show της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε και σήμερα. Σε λίγο, μάλιστα στις 10 παρά 20, σας έχουμε μια σχολική τσάντα δώρο για το παιδί σας, για το βαφτιστήρι σας, για κάπου τέλος πάντων που θα θέλατε να την δώσετε. Είμαστε εδώ και αμέσως τώρα, φίλε μου Σκατζόχυρε, να σου πω ότι έχεις πολλά χαιρετίσματα από την Ιωάννα, η οποία λέει σε έχει γνωρίσει πριν από 10 χρόνια, είχε έρθει στο Zoo Radio.
1: Έλα ρε Ιωάννα.
0: Τι, τη θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έμιλω και εγώ. Μα λέει και εγώ απαντά την Ιωάννα που με τραλάζει.
2: Έλα ρε Ιωάννα.
1: Θα μετά να τη δω εκεί στο Viber.
0: Να τη δεις εκεί στο Viber μια φορά.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ όμως με τέτοια μηνύματα.
0: Ναι, από
1: τα παλιά είναι τα καλύτερα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φρόσο. Όμορφες παρασκευοκαλημέρες με ήλιο στις καρδιές μας και ξαφνικές βροχές και τρέλα τα βράδια. Βεβαίως να πω εγώ γλυκιά μου Φροσούλα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει αυτή την ώρα και δουλεύει στο φορτηγό, όπως πάντα, μόνο Zoo Radio. Νάνση!
2: Λοιπόν, σας έχω πραγματάκια που θα γίνουν σήμερα και αύριο στην πόλη μας.
0: Ναι.
2: Σας έχω ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός. Η θρυλική The Tiger Lilies είναι ζωντανά στο θέατρο Γης. Είναι ένα διάσημο βρετανικό cult συγκρότημα. Έρχεται απόψε σε 9 η ώρα στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική σκοτεινή και ατμοσφαιρική παράσταση. Συνδυάζουν, λέει, το μακάβριο τσίρκο, το underground καμπαρέ και το punk.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά στο θέατρο Γης στην Τριανδρία.
0: Ωραία.
2: Όσοι δεν πήγατε χθες στο Σουάν, να πάτε, παιδιά. Είναι μια παράσταση.
0: Ξαναπες
2: που...
0: λίγο τελικά.
2: Δεν την έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Έχει πολύ ακροβατικό.
0: Αξίζει, ρε παιδί μου.
2: Αξίζει τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι πλούσια παράσταση. Έχει μεγάλο θίασο. Πολλά έτσι ακροβατικά.
0: Πόση ώρα.
2: Και στο τέλος έχει και λίγο έτσι από τη λίμνη των Κύκνων. Είναι 2 ώρες. Με ένα 20 λεπτό διάλειμμα στη μέση.
1: Εντάξει, είναι καλό, γεμάτο.
0: Με τον άντρα σου πήγες?
2: Όχι, πήγα με τα κορίτσια μου. Με την Ιωάννα και τη Σία.
0: Τρόμαξα.
2: Ήταν όμως πάρα πολύ ωραίο και γονείς να πάρετε τα παιδιά σας. Είχε και πολλά παιδάκια. Επίσης, σας έχω για αύριο. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης φυσικά. Αφιερωμένη στην Ιαπωνία φέτος η ΔΕΔ. Έχουμε και κάτι έτσι πιο cult. Μαντό, Μπίγαλη, Πολίνα,
0: Βόσου. Τέλειο είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι τέλειο.
2: Στο Βεργίνα θέατρο.
0: Πούσουν μικρή, πούσουν μικρή μου μέλισσα.
2: Χτες
0: βράδυ που, χτες βράδυ που σε μέλισσα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Θα κάνουμε push-ups, θα κάνουμε push-ups.
0: Να δεις τι είπα, να πει, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
2: Αυτά, διαλέχτε και πάρτε.
0: Τώρα αν πάτε εκεί και σας πάθει ζημιά το κινητό σας, μην διαλέγετε, γιατί σας έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής σας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, με τους Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία αλλά και σύγχρονα εργαλεία. Μιλάμε για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία μα καμία καθυστέρηση, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Και μπορούν να παραλάβουν και από το σπίτι και από το γραφείο σου. Και βεβαίως για περισσότερα στο Vodafone.gr μπαίνεις, τα μαθαίνεις όλα ή περνάς μια βόλτα, βρε αδερφέ, από ένα κατάστημα της Vodafone και σου τα λένε. Αυτός τα λέει ωραία όμως και είναι και φωνάρα. Καλημέρα Λευτέρη μου. Καλημέρα Mr. Know It All. Αχ, και εγώ θέλω να γνωρίσω και να βγάλω μια αναμνηστική selfie με την Άνση Βλάχου.

0: όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, είχα σαλτάρει. Το άκουγα όλη μέρα. Όλη μέρα. DJ Khaled, ο παραγωγός, Rihanna, Bryson Tyler, οι ερμηνευτές και από κάτω η υπέροχη κιθάρα του Σαντάνα να δίνει πόνο. Τι κιθάρα είναι αυτή που τα κάνει όλα και η φωνάρα όμως της Rihanna.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι...
0: Παρόλα αυτά που είναι τόσο στυλάδο και τα πάντα, μ' αρέσει και η κακουριά. DJ Khaled! Του δίνει κάτι άλλο, σαν να πετάς ρε παιδί μου και ένα επιπλέον μυρωδικό στο φαγητό. Είπα φαγητό και χθες έφτιαξα, παιδιά, πρώτη φορά τόλμησα και έφτιαξα ομελέτα που έβαλα μέσα φρέσκια ντομάτα. Κανονικά ντομάτα, ρε παιδί μου, ντομάτα.
1: Είσαι πολύ τολμηρός φέτος.
0: Ντομάτα.
1: Αφαράζει σίκα, παιδί.
0: Κανονικά. Όχι κάτι σαν ντομάτα. Ντομάτα, άκουσα ντομάτα και την έβαλα μέσα.
1: Ωραία.
0: Και πώς την τύλιξα, φίλε Κατσόχυρε. Πώς την τύλιξα.
1: Πώς
0: την τύλιξα. Με τορτίγια. Ενώ γίνεται η ομελέτα και πάω να τη γυρίσω, πετάω την τορτίγια και μετά τη ρίχνω από πάνω. Και μετά την κάνω μισοφέγγαρο με τορτίγια. Παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μέσα στην ομελέτα είχα βάλει. Περίσσεψε λίγο σκυμάς. Ελάχιστο σκυμάς, για να σα καταλάβει. Φρέσκια ντομάτα,
2: ναι,
0: και κασέρι.
2: Τι άλλο να ζητήσω.
0: Παιδιά, σκυμάς. Μοναδικό. Μόνο αυτό σας λέω. Πέντα νόστιμο. Πάμε λίγο κίνηση
2: να του
0: τώρα.
2: Να δώσουμε που... το σκούφο.
0: Ποιο σκούφο, καλέ. Το ξεσκούφο το.
2: Σκούφο το κερδίζουν οι σεφ.
0: Γύρω σεφ.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό και στην ταλαιπωρία για εσάς που κινείστε ανατολικά, ναι, από την Ευκαρπία μέχρι το Επταπύργιο. Έχετε να περάσετε μια απίστευτη κίνηση, διότι εκεί στο Επταπύργιο υπάρχει και ένα ατύχημα. Μόλις το περάσετε, ο δρόμος ανοίγει. Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πίτα και τα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργιού είναι ανοιχτά. Μπορείτε να κατευθυνθείτε από εκεί.
0: Ναι.
2: Η Τσιμισκή κυλάει τέλεια και η Εγνατία χωρίς καθόλου προβλήματα. Και στη Λαγκαδά λίγα σταματημένα αυτοκίνητα, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Ζου 90,8. Όταν επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις, τι θα έχουμε, Νάνση μου?
1: Back to school από τα Mosaic Stores. Μία σχολική τσάντα για το παιδάκι σας θα γίνει δική σας. Μία πολύ απλή ερώτηση έχουμε, οπότε να είστε έτοιμοι δίπλα στο κινητό σας για να πάρετε μέρος.
0: Και φυσικά θα επιστρέψουμε με επιτυχία. Hugel και Moving to the Sun.
3: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλαρότητας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
7: Bill Nackis and the Boss Crew
6: in the morning.

0: Και τώρα πόσο θαυμάσιο διαγωνισμό έχουμε, Νανσούλα μου.
1: Καταπληκτικός διαγωνισμός Back to School από τα Mosaic Stores. Μία σχολική τσάντα αξίας 50 ευρώ παρακαλώ θα γίνει δική σας, εάν απαντήσετε σε μια πολύ απλή ερώτηση.
0: Και αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908. Το τρίτο τηλεφώνημα σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του, τέλος πάντων, για να μας πει τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρει στο Mosaic Stores. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Όπα, η δεύτερη γραμμή έπεσε. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 για τη μία σχολική τσάντα που σας έχουμε από τα Mosaic Stores. Και βεβαίως η δεύτερη γραμμή είναι σε ποιον. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και η τρίτη γραμμή που παίρνει το δώρο, ποιος είναι? Ναι. Καλημέρα. Εσείς
3: ναι,
0: είστε.
3: Ναι, γιατί είχε hands free και τώρα το έβγαλα. Λέω μην.
0: Το όνομά σας?
3: Αναστασία.
0: Λοιπόν, Αναστασία μου, γλυκιά, έχεις παιδάκια?
3: Έχω. Τώρα δεν ξέρω, για μεγαλύτερες ηλικίες είναι η τσαντούλα, για να μην διστερήσω από κάποιον άλλον.
0: Όχι, είναι μια τσάντα σχολική. Μπορεί να είναι και για γυμνάσιο και για λύκειο, για δημοτικό, οτιδήποτε.
3: Okay, για λύκειο, για λύκειο.
0: Θέλω
3: οπότε
0: να μου πεις. Ωραία, τρία διαφορετικά σχολικά είδη που βρίσκεις στο Mosaic Stores.
3: Κασετίνα, ξύστρα, μολύβι.
0: Τέλεια, συγχαρητήρια, μπράβο. Η σχολική τσάντα είναι δικιά σου, είναι του παιδιού σου. Οπότε μένεις εδώ για να μιλήσεις με την Νάνση Βλάχου για να σου πει περισσότερα, οκ? Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ για το δώρο και καλή σεζόν να έχετε. Καλό φθινόπωρο.
0: Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας. Καλό φθινόπωρο να το πεις, γιατί και το φθινόπωρο είναι πανέμορφη εποχή. Καλημέρα. Καλημέρα και στα Mosaic Stores, τα οποία τα βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μητροπόλεως στο κέντρο, αλλά και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, με όλα τα σχολικά είδη για το Back to School που έρχεται και πάλι στις ζωές όλων μας. Σκάτς, τι κομματάρα έβαλες?
4: Φοβερό κομμάτι.
0: Φοβερό, ρε φίλε, πού το θυμήθηκες?
4: Έλα

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εδώ είναι σκέψη του Σκάτζ. Αυτό σκέφτηκε τα παιδάκια μας και είπε να δώσουμε σχολικές τσάντες. Και ευχαριστούμε και τα Mosaic Stores γι' αυτό. Τώρα να πεταχθούμε μία βόλτα μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί ήδη στείνονται τα πράγματα. Από αύριο θα μας φιλοξενήσει. Σήμερα Παρασκευιάτικο, λίγο πριν να ξεκινήσουμε βέβαια και την Μεθαύρολαν. Να πούμε ότι επιστρέφει Μεθαύρολαν. Εκεί λοιπόν στην καρδιά τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, χτυπάει στην ΔΕΘ και εμείς έχουμε γευστικό ραντεβού με την υπέροχη Μπαρίλα. Να σας πω εγώ ότι το Basil Bar από την Pesto Barilla φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο booth 26.
1: Είμαστε όλοι καλεσμένοι να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά, ναι, Pesto Bites με την ασύγκριτη κρεμόδι Pesto alla Genovese της Barilla.
0: Η οποία είναι και βασιλιάς των αρωματικών, έτσι, γιατί έχει μέσα τον βασιλικό, βέβαια, και την πιο πλούσια υφή σε μία μόνο μπουκιά. Αντιλαμβάνεσαι τα πάντα και τα ζυμαρικά σου γίνονται, και όχι μόνο τα ζυμαρικά, γίνονται εξαιρετικά. Basil Bar, Pesto Barilla, booth 26 στη ΔΕΘ. Ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Και τώρα πάμε στο κορίτσι μας εδώ.
1: Και τώρα σας έχω τις 5 φράσεις για να βάλεις όρια χωρίς να προσβάλλεις κανένα. Να είναι...
0: Γενικά, ναι, στον κόσμο ή στο σύντροφό σου?
1: Όχι, γενικά στον κόσμο.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: πολύ ωραία.
1: Η ψυχολογία δείχνει ότι όσοι θέτουν ξεκάθαρα και ευγενικά όρια,
0: ναι,
1: έχουν και υγιέστερες σχέσεις με τους συναδέλφους, με τους φίλους και με τον σύντροφο. Σου ζητάει κάτι κάποιος, αλλά θέλεις να βάλεις το όριό σου. Του απαντάς: θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ να το αναλάβω αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες τι που
0: μου λες? Να το πεις και στο μάνατζερ σου όμως.
1: Άμα έχω σχολάσει.
0: Τι άμα έχω σχολάσει, Μαρή? Τι άμα έχω σχολάσει? Δεν
1: ναι,
0: τράφηκες λίγο?
1: Μπορώ.
0: Μπορείς,
1: μπορώ.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, με ρωτάς κάτι, ας πούμε, που είναι τύπου αδιάκριτο, μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό δεν είναι κάτι που μοιράζομαι, Βασίλη.
0: Σοβαρά.
1: Εκτιμώ πολύ τη σχέση μας, για να το αγνοήσω αυτό, αν κάνεις κάτι που με πείραξε.
0: Όχι, είπες δύσκολο τώρα. Εκτιμώ πολύ τη σχέση μας για να το αγνοήσω. Πιο απλές φράσεις θέλω, όπως πριν. Δεν το μοιράζω μαζί σου.
1: Αυτή τη φορά δεν θα καταφέρω να σε ευχαριστήσω.
0: Μπράβο. Αυτό το μπορείς να το πεις και σε σεξουαλική
1: φράση. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω.
0: Ζητάει κάτι ο άντρας της και του λέει: αυτή τη φορά δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, να σας ευχαριστήσω. Ζήτα κάτι άλλο.
1: Αυτή η πόρτα είναι κλειστή. Και τέλος, εκτιμώ την άποψή σου. Εκτιμώ την άποψή σου, αλλά εγώ το βλέπω αλλιώς. Και λες πώς το βλέπεις.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες ατάκες. Οκ, ανάλογα τώρα που τις λες. Φίλες, κάτσε, τι κοιτάς εκεί και σκέφτεσαι?
2: Έχουμε στοιχηματάκι να πούμε τώρα.
0: Θα μου το πεις τώρα, δηλαδή, είμαστε πάλι μείον?
2: Είμαστε μείον 12. Πάμε σήμερα. Ποιο save καταστάσεις?
0: Πέστες.
2: Μπέτις Ρεάλ το σημείο 2. Ipswich Liverpool το σημείο 2 και Paris Saint-Germain Μονακό το σημείο 1. Με 3 θα πάρουμε 9, μπας και σώσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Επειδή κάθε μέρα παίρνουμε τα 3 μας, ναι, μας βλέπω μείον 15 από Δευτέρα να παίζουμε. Τι να πω, φίλε Σκατσούλη, δεν ξεκίνησες καλά.
2: Θα κερδίσουμε κάποια στιγμή.
0: Όχι, δεν ξεκίνησες καλά. Ξεκίνησες τραγικά.
2: Χάλια, τελείως χάλια.
0: Όταν επιστρέψουμε, θα σας φέρουμε τις πιο δυνατές dance επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στη Μεθαύριολαντ. Έχουμε όμως και δώρο στην τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα διπλό εισιτήριο για το Cine Pilea.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες
19: σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
20: Zoo News. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ. Με ένα νέο σπίτι μου στη Φαρέτρα της ανεβαίνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, καθώς μετά το κλείσιμο του δεύτερου κύκλου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έσωσε τη Βρετανία από πιθανή πυρηνική απειλή, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης και στη Μήκονο βρέθηκε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
20: Στο περιφερειακό θα βρείτε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην Ευκαρπία. Στη Λαγκαδά ένα ατύχημα προκαλεί προβλήματα. Και στη Βασιλισσόλγας χαμηλές ταχύτητες θα βρείτε. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Το ξέρουμε ότι σας έλειψε και είμαστε εδώ για να σας το δώσουμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, έχει σκάσει μύτη με Thaverland. Έχουμε βάλει τραγουδάρες από το παρελθόν για να απογειώσουμε την πόλη μας. Και βεβαίως επιστρέφει το ένθετο που έχει τρελάνει όλους τους millennials και πιο
2: και
1: πίσω.
2: Όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Και τα πιτσιρίκια πάντως που ακούνε τέτοια μουσική, επειδή τους μιλάω και τα λέμε, τρελαίνονται με. Δεν πιστεύουν ότι έχουν βγει πριν από 20-30 χρόνια τέτοια τραγούδια. Φίλες Κατσόχυρε, δώσ' μας λίγο το Viber.
3: 6931-908-908.
1: Σήμερα θέλουμε και πολλές προτάσεις για να βάλουμε στη Μεθαύριολαντ. Όχι σήμερα, για τις επόμενες εβδομάδες. Τραγούδια που σας έχουν λείψει. House, dance, trans, mans, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Να σας πω ότι σε αυτή την ώρα έχουμε το σκάτς τον νοικοκύρη. Το ήξερες ότι σας έχουμε τα ζώδια αλλιώς, αλλά και το κουτσομπολιό μας, επικαιρότητα, το παιχνίδι με τα σύνδετα για να σας δώσουμε διπλό εισιτήριο από το Σινέ Πηλαία και όλα αυτά με πολύ καλή διάθεση και όλες τις χορευτικές επιτυχίες και σήμερα 4 του Σεπτέμβρη.
2: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε παρθένοι καταρχήν, ναι. Γεννημένοι αυτή τη μέρα είστε τρομερά τελειομανείς, έχετε πρακτικότητα, μεθοδικότητα και οργάνωση, έχετε έμφυτη την ανάγκη να προσφέρετε στους άλλους και είστε εξαιρετικά πιστοί φίλοι.
1: Thank you very much. Καλημέρα, καλημέρα. Με κάτι πολύ πολύ δυνατό, αφού καλωσορίσουμε και πάλι τον χορηγό της εκπομπής, έναν από τους χορηγούς της εκπομπής, μεγάλο χορηγό, την Vodafone, που είναι εδώ και σου μιλάει χαλαρά για να μην αγχώνεσαι όταν κάτι κακό συμβαίνει στο κινητό σου. Σου έχει μια πολύ δυνατή λύση, την υπηρεσία Vodafone Tech Service, με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, έτσι, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
2: Εύκολο σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας, και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα θα μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Έλα, ξεκινάμε!
1: Είστε έτοιμοι!

0: 5 Le Grand. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, διάθεση ανεβασμένη και γρήγορα. Όμως, όπως πάντα, τέτοια ώρα πηγαίνουμε στο σκάτς τον νοικοκύρη μας, ο οποίος τι μας έχει φέρει σήμερα, έλα.
1: Λερώθηκαν τα λευκά αγαπημένα σου σνίκερ.
0: Τα λευκά, λερώθηκαν. Ναι, λερώθηκαν. Φίλε, το καλοκαίρι λερώθηκαν.
1: Έτσι, λοιπόν, μην απογοητεύεσαι όμως. Ναι. Πώς θα τα καθαρίσουμε, θα πάρεις μία παλιά οδοντόβουρτσα.
0: Μάλιστα.
1: Θα βάλεις λίγη λευκή οδοντόκρεμα επάνω. Θα τρίψεις καλά τη σόλα και το ύφασμα. Σκούπισε στο τέλος με νοπόπανι και είναι σαν καινούργια να τα ξαναβάλεις.
2: Μα τι νοικοκύρης είσαι εσύ, αγόρι μου.
0: Νοικοκύρη. Κορίτσι τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ σας έφερα μία λέξη, την καινούργια λέξη που χρησιμοποιεί η Gen Z. Είναι η λέξη role playing. Και βγαίνει από τις λέξεις live action role playing.
0: Live action role playing, ναι.
2: Την οποία τη χρησιμοποιούν για αυτούς που είναι επιτηδευμένοι δήθεν και δείχνει ανηλικρινή άτομα.
0: Και ξαναπέστε το πώς την λένε αυτή τη λέξη.
2: Αυτή τη λέξη τη λένε LARPing.
0: LARPing.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτός είναι LARPing.
2: Ναι.
0: Ή κάνει LARPing.
2: LARPing. LARPing.
0: LARPing δεν το ξέρει καν και αυτό μας τα κάνει. Άρα όταν αρχίζει η τάση να κάνει αγγλική προφορά, παράξενη.
2: Κάνει, κάνει, είναι.
0: Αυτό λέω.
2: Η ζωή του όλη.
0: Δεν ξέρω, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι. Πώς λέμε, αυτός είναι δήθεν.
0: Έχουμε πολλούς πάντως LARPing γενικά στις ζωές μας τον τελευταίο καιρό.
2: Πάρα πολλούς και λένε έτσι. Ότι η Gen Z έχει βαρεθεί πια με το content και αχα. Όλα αυτά τα viral στα
0: συμφωνώ
2: social.
0: Με τους Gen Z εδώ πέρα πάρα πολύ.
2: Θέλουν να ζούνε και αυτή η λέξη αντανακλά ακριβώς αυτό, το δήθεν.
0: Το δήθεν. Μην είστε δήθεν ή μην κάνετε παρέα με τους δήθεν. Ζήστε τη ζωή σας για να σας δημιουργεί χαρά και όχι άγχος. Γιατί όταν τελικά κάνεις παρέα με δήθεν ή κάνεις πράγματα για να είσαι και εσύ δήθεν, το μοναδικό που έχεις κάθε μέρα είναι η εσωτερική στενοχώρια και το άγχος. Αυτό θα λέγαμε με αγάπη και με συμφωνία υπέρ της Gen Z.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκάθαρα. Καλημέρα να στείλουμε στον Ισίδωρο. Έτσι. Βρε μαμά, λέει, τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, αλλά πάτε σιγά σιγά. Άιντε, γεια σας. Καλή σχολική χρονιά, γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μάνο που μας ακούει. Καλημέρα στην παρέα, στο μαράκι μας, το γλυκό που ζητάει για τις επόμενες εκπομπές Μπετόκο και Ρένιν Εγκέν. Αλλά και στην Αντζελίνα που γούσταρε πάρα πολύ Άιντα Κορ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.
1: Και συνεχίζουμε,
0: έλα, έλα, συνεχίζουμε το κλάμπινγκ μας, κυρίες και κύριοι. 69-31-908-908. Θέλουμε μουσικές προτάσεις για τη μεθαύρουλα των επόμενων Παρασκευών.

0: Καλώς το καλοκαίρι στον Αντώνη και στον Γιωργάκη, τον πολύ μικρό Γιωργάκη που δεν είναι ούτε δύο χρονών και κανα...
1: Αυτό θα έλεγα, τι ακριβώς τραγουδούσες.
0: Και με έλεγα τσουνάμι, τσουνάμι, τσουνάμι. Και μιλάμε, ρίχνανε ένα χορό χωρίς καν να ακούνε το τραγούδι. Παιδιά, καλημέρα σας. Το τσουνάμι είναι τραγουδάρα από το παρελθόν. Αρέσει πάρα πολύ και στην Μιχαέλα που μας έστειλε το μήνυμά της. Ο Σούλης είναι εδώ, επιτέλους μεθαύριο. Αντί με στον δρόμο, λόγω δουλειάς περνάω από χωριά με τέρμα ζουρέντι και με κοιτάνε οι παππούδες από τα καφενεία. Χαμός. Καλημέρα στον Τάσο μας. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στον Τάσο και το καλή σεζόν. Μας αρέσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Ο Λευτέρης είναι εδώ, μας στέλνει και αυτός τραγούδι. Η Μαρία μας ακούει και σήμερα. Και ο Στελάρας επιτέλους η Μεθαύριολαντ. Καλημέρα και στο Ιωαννάκι μας που είναι εδώ. Μας στέλνει πολλά φιλιά στα μούτρα με Μεθαύριολαντ. Νάνση.
1: Λοιπόν, τα δύο ζώδια που αφήνουν πίσω μια δύσκολη διετία και μπαίνουν σε νέα εποχή σας έχω φέρει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Κριός, ο οποίος αφήνει πίσω του την πίεση και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και είναι και ο Ζυγός. Για το Ζυγό η δοκιμασία έχει περισσότερο να κάνει με την καθημερινότητα και την εξάντληση.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έρχεται η ισορροπία.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Φίλε Σκατζόχυρε, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε.
2: Στη Ζανζιβάρη βρέθηκε η αποστολή Αζόρι για να κάνει φωτογράφηση, έτσι. Εκεί πάει ο κόσμος να κάνει φωτογράφηση, όχι σε στούντιο και σε τέτοια.
0: Κοιμάσαι τη Ζανζιβάρη, τη Ζανζιβέρη, την τέτοια
2: την
0: που είχαμε.
2: Λοιπόν, ναι. Βρέθηκε σε ένα απίστευτο σκηνικό την ώρα που είχε, λέει, άμποτη. Τραβήχτηκαν τα νερά όλα μέσα.
0: Τι είχε?
2: Άμποτη.
0: Τι είναι το άμποτη?
2: Που τραβιούνται τα νερά, η άμποτη και η πλημμυρίδα που λέμε.
0: Τα ήξερες?
2: Βέβαια τα ήξερες.
0: Oh.
1: Εγώ είδα κιόλας και εγώ έχω δει άμποτη.
2: Η Χαλκίδα έχει άμποτη.
0: Και ξέρετε ότι λέγεται άμποτη?
1: Βέβαια.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
2: Η Χαλκίδα έχει αυτό το φαινόμενο που τραβιούνται τα νερά όλα μέσα.
0: Ναι.
2: Ήταν, λέει, ένα κατάλευκο σημείο με την άμμο να είχε μείνει από τα νερά που τραβήχτηκαν και μάλιστα είχαν μείνει οι βάρκες επάνω από,
0: ναι,
2: από τα νερά. Όταν φύγανε έμειναν οι βάρκες. Εκεί έγινε η φωτογράφηση, φοβερές εικόνες. Μπορείτε να μπείτε να τις δείτε.
1: Μήπως ήταν ταξίδι αναψυχής και απλά έβγαλε τη φωτογραφία?
0: Μόνο τώρα και σήμερα τον χαλάς τον άνθρωπο.
2: Φωτογράφηση.
0: Είσαι μερικές φορές, ρε παιδί μου. Μα είσαι μερικές φορές. Τώρα, παιδιά, back to school και η λίστα έχει τα πάντα. Δεν πρέπει να ψάχνετε από εδώ και από εκεί, γιατί στα Mosaic Stores θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο ή μάλλον σε δύο σημεία στην πόλη μας.
1: Τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμα, και φυσικά με επιλογές για κάθε γούστο και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Τα Mosaic Stores είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο της πόλης μας, αλλά και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16, αλλά και online στο mosaicstores.com. Back to school με Mosaic Stores, πάντα στις καλύτερες τιμές. Το θυμάστε, βρε! Αυτό είναι πολύ παλιό, έτσι. The Bucket Heads, The Bomb, στη Μεθαύριο Land.

0: στην Κατερίνα αλλά και στην Έλλη που στέλνουν φιλιά και τραγούδια για τις επόμενες μεθαύριο. Καλημέρα και στον Βασίλη μας, καλημέρα και στο Σοκράτη, σε όλους εσάς. 69 31 908 908, είναι ανοιχτό πλέον για τις προτάσεις σας για τις επόμενες μεθαύριο. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς γράφουμε το τραγούδι και μία από τις επόμενες μεθαύριο θα το περιλαμβάνει. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Αστακός από σήμερα η χώρα μας για την άφιξη του Πρωθυπουργού αύριο.
0: Η πόλη μας, όχι η χώρα μας, γιατί η χώρα μας είναι
1: σωστά,
0: πάντα αστακός.
1: Ναι, η πόλη μας.
0: Κουρασμένη είσαι τώρα ξαφνικά.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Θα σου πω κάτι, πορώνεσαι με την μεθαύρωση και κουράζεσαι. Είναι απίστευτο. Τι άλλε μέρε δεν κουράζεσαι.
1: Και χορεύω. Ναι. Οι δύο εκπλήξεις που περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι για αγρότες και για τριτεκνούς.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι σήμερα τελειώνει ο χρόνος για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ΑΕΗ.
0: Στα ΑΕΗ.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Σήμερα τελειώνει. Οπότε όσοι έχετε κωδικούς και τέτοια, μέχρι σήμερα.
0: Άιτε, αλλιώς θα πάτε και θα παρακαλάτε. Επειδή το έχω πάθει, γι' αυτό σου λέω.
1: Αλήθεια.
0: Έχω πάθει και αυτό στη ζωή μου. Ναι, αλλά όχι ως πρωτοετής, ως δευτεροετής. Τα είχα φορτωμένα στον κόκορα και δεν μπορούσα να γραφτώ στη δεύτερη. Άιτε, παρακαλούσα.
1: Και σας παρακαλώ.
0: Κυρία Σούλα, σας παρακαλώ. Να είχα πάει στο χωράφι και ο πατέρας μου είχαμε καρπούς και τέτοια. Ας τα ψέματα που τα λένε όλοι τα ίδια μου, λέγεται ότι. Για θεά εκεί στο Πολυτεχνείο, έλα.
2: Πάμε κίνηση.
0: Πάμε κίνηση, ναι, ναι.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός επιτέλους κινείται τέλεια και τα δύο ρεύματα δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα. Κίνηση όμως έχουμε προς το κέντρο. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Η Κλεάνθους, η Κατσιμίδη. Γενικά όσο προχωράμε και τα στενά στο κέντρο είναι γεμάτα. Η Τσιμισκή έχει αυξημένη κυκλοφορία από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου επίσης έχουν πάρα πολύ κίνηση. Γενικά τα θέματα μες στο κέντρο είναι δύσκολα.
0: Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε με τους Prodigy και το Firestarter, έτσι για να σας βάλουμε στο κλίμα της νέας σεζόν και της Μεθαύριολαντ. Μέχρι τότε λίγες διαφημίσεις, αλλά μετά το Firestarter έχουμε το διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο να δείτε μια τέλεια ταινία στο Σινέπιλέα.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν. Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα. λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
20: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
21: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
22: Good morning, everybody.
23: Good morning, everybody.
24: Good morning, everybody.
21: Γιατί το πάρτι
24: Let's get started.
21: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Τέλεια τραγουδάρα από τους πρώτους Starter, επιστροφή 4 του Σεπτέμβρη, τελευταίο ημίωρο εδώ στο πρωινό σοου της πόλης. Και είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να παίξουμε με το δώρο μας ένα διπλό εισιτήριο για τους κινηματογράφους Σινεπιλέα.
1: Να σας πω λίγο για το Σινεπιλέα, ναι, γιατί πεις. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αμφιθεατρική διάταξη που έχει. Τα τραπεζάκια που είναι πολύ ωραία, τις άνετες καρέκλες του σκηνοθέτη. Αχα. Που κάθεσαι και δεν πονάει ο ποπό σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά και με το δικό του πάρκινγκ που για μας πια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση να δείτε όποια ταινία επιλέξετε.
0: Έχετε 20 δευτερόλεπτα για να κάνετε τη δική σας ιστορία με δύο ασύνδετες λέξεις. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
1: Αστακός.
0: Είναι ο Αστακός η πρώτη λέξη. Και η δεύτερη λέξη, όχι για σας, αλλά για το φίλο μου τον Σκατζόχυρο, είναι ο Πισινός.
2: Σε ένα...
0: Ο ποπός, έτσι.
2: Σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο που πήγα, είδα να βράζουν αστακούς. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ευτυχώς πόνεσε ο ποπός μου και σηκώθηκα και έφυγα.
0: Τι βλακία ήταν αυτό πραγματικά.
1: Γιατί αυτό πόνεσε ο ποπός σου?
2: Πιάστηκε στο σκαμπό και σηκώθηκα και έφυγα.
0: Αφού τι σχέση, πώς το συνέδεσαι με τον αστακό?
1: Δεν το συνέβησε.
0: Που δεν τον έφαγες τελικά?
2: Ναι, δεν τον έφαγα και έφυγα.
0: Όχι, από μένα δεν ξέρω να
1: είσαι. Όχι.
0: Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος θα παίξει εδώ για να νικήσει το Σκατζόχυρο? Δεν μας γέμισε το.
3: Όχι, ήταν να παίξει, αλλά τελικά το έδωσε στον μπαμπά να παίξει ο Πέτρος.
0: Όποιος θέλετε, παιδιά, όποιος θέλετε. Ο Θοδωρή μου, καλημέρα, αγόρι μου.
1: Μην τρέπεσαι.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μπορεί να μην γουστάρει να παίξει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι ντρέπεται το παιδί. Μπορεί να
3: αλλάξει. Θα παίξει ο μπαμπάς τώρα.
0: Ας παίξει ο μπαμπάς. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι ο Αστακός. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση μου.
1: Η Ρόδα.
0: Η Ρόδα, πάμε.

0: Το τροποποίησε ο.
1: Δεν είπα, τα κορέτσι, το τροποποίησε.
0: Έτσι, λοιπόν. Πέτρο και Θοδωρή, έχετε κερδίσει το δώρμα στο διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο Συνέπειλαια. Οπότε μένετε εδώ, μιλήστε με την Άση και θα σα το δώσει, οκ.
1: Οκ, ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Καλά κάνετε και ζητάτε τραγούδια να τα βάλω για τις επόμενες Παρασκευές. Στην Μαρκησία να το καθιερώσουμε αυτό με τις Παρασκευές. Μας έχετε τρελάνει με τις μουσικές επιλογές σας και σήμερα από το πρωί. Παρταρώ, αγαπημένοι. Αυτό συμβαίνει από τον πρώτο χρόνο που ξεκινήσαμε το πρωινό σοου του Ζου. Κάθε Παρασκευή 10 με 11. Μάλλον δεν το είχες ξανακούσει. Μαρκησία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σου άρεσε. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Τι κάνετε σήμερα, γεια σου, ρε Στελάρα. Ο Ισίδωρος είναι εδώ, μας ακούει δυνατά. Φεύγει, λέει, και η Τεριδόνα από τα παπούτσια με το σκατζόχυρο τον νοικοκύρη. Σωστό. Μου το είχαν πει κάποιες πιτσιρίκες κάποια φορά και δεν τις πίστεψα για όλο αυτό το πράγμα που είπε. Μπράβο, κάτσε νοικοκύρη. Ο Ιωάννης, σήμερα το πρόγραμμα τα σπάει. Χοροπηδάμε στα γραφεία μας. Keep walking, φάνηκε η γενιά μας, λέει. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Ο Μπιλάρας, αν λέει σοβαρά τα ασύνδετα με αυτόν τον τρόπο, απλά πυροβόλησε τον.
1: Μα είναι ασύνδετα.
0: Όχι, πραγματικά δεν ήταν δύο άσχετες ιστορίες. Δεν ήταν μία αυτή που έκανες. Συγγνώμη, φίλε, θα το πω. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μέρη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας. Δεν είναι βαϊμπερικός ο διαγωνισμός του κινηματογράφου. Είναι τηλεφωνικό. Και στην Ευδοκία μας μια γλυκιά καλημέρα. Και κάπως έτσι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, τι κάνουμε.
1: Παιδιά και δημοτικό, φράσεις και όρια. Red flag η μπάρμαν από την Άση Βλάχου. Gen Z και LARPing. Και όσο αφορά το poll μας, κέρδισε το σκέφτομαι με 36% και άλλες δύο.
0: Τι poll κάναμε όμως, πρέπει να το πεις.
1: Ναι, αν θα αγοράζετε κινέζικο αυτοκίνητο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το σκέφτομαι πήρε 36% ναι. Και οι άλλες δύο απαντήσεις από 32%.
0: Άρα είναι όλοι στο...
2: Το σκέφτονται.
0: Πάντως το ότι δεν θα το παίρνανε έχει πέσει σε πολύ χαμηλό ποσοστό, ναι, σε σχέση με παλιότερα, στο 33%.
2: Γιατί έχουν δοκιμαστεί πια.
0: 32 ποσοστό είναι, ναι.
2: Έχουν πάρα πολύ στο εξωτερικό, κυκλοφορούν πάρα πολύ τα κινέζικα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήταν η πρώτη εβδομάδα μαζί σου, Βασίλη. Περάσαμε υπέροχα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
0: Ωραία, τώρα δύο εβδομάδες χώρια.
2: Να μείνετε στον Ζου, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι θα είμαστε εδώ.
1: Και τώρα συντροφιά μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Πλούσιος έτσι ο Χρήστος Τοκμακίδης σήμερα σε ιδέες όπως τον άκουσα. 2 με 4 με τη ζουμένια του. Φυσικά το ωραιότερο απογευματινό σόου της Ελλάδος το έχει το Ζου Ρέντιο με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα από τις 4 ως και τις 7. Στις 7 η ώρα Πέτρος Οφιανίδης και το Hit List. Στις 8 και φυσικά το Ελενάκι μας κλείνει την Παρασκευή μας με τα Zoo Nights. Σαββατοκύριακο ακούμε πάντα Zoo Radio. Υπάρχει και το Θεσσαλονίκης Top 30 αλλά και το Dance Experience που περιλαμβάνει και την μεθαύρουλα του Σαββάτου. Οπότε είμαστε καλά, ξεκινήσαμε ωραία. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my baby. Έλα κομματάρα.
3: Μεθαύριο Λαντ.
0: Δημήτρη Βέγκας, Like Mike, Tiesto, Dido.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44880.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Zoo News. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ. Με ένα νέο σπίτι μου στη Φαρέτρα της ανεβαίνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, καθώς μετά το κλείσιμο του δεύτερου κύκλου το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έσωσε τη Βρετανία από πιθανή πυρηνική απειλή, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανικής κυβέρνησης. Και στη Μύκονο βρέθηκε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλώ τα φιλεράκια μου το γλυκά. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στον αέρα του Ζου 90,8. Σήμερα λέω να ξυπνήσουμε παρέα, παιδιά, διότι χθες έκανα ένα night out και τι το ήθελα πραγματικά. Οπότε 3 ώρες είμαι ξύπνια και είναι σαν να μην είμαι. Ελάτε να απολαύσουμε ένα καφεδάκι, να ανοίξει το μάτι μας και να περάσουμε τέλεια. Επιτυχίες έχω, μπόλικο σουσού έχω. Άσερ φέρνω σε λίγο με επιτυχία από τα παλιά. Νταμιάνο Ντέιβιτ, Σακίρα Πλέιμεν και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Φύγαμε τώρα για Mickey's Mind και παπαούτες στον Zoo.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Lil Jon και Luda Chris είναι το Yeah από το 2004. Πόσο πολύ βαϊμπάρω με το συγκεκριμένο τραγούδι μετά από πολλά χρόνια. Στα 18 λεπτάκια είμαστε μετά τις 11. Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλη την παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα 4 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο. Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ανθυμία, στην Ερμιόνη και στο Μωυσή που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στα Παρθενάγια μου τα όμορφα. Διεθνή ημέρα Ταϊκβοντό σήμερα, παιδιά. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Και από ό,τι βλέπω, ο καιρός που λίγο τα έχει χάσει δηλαδή με αυτές τις βροχές τις απογευματιάτικες. Σήμερα δεν βλέπω όμως κάποια καταιγίδα. Βλέπω ότι μέχρι την Κυριακή πάλι θα έχουμε καύσωνες. 38 θα φτάσει την Κυριακή.

Αυτό είναι ο Jonas Blue, Age of Desire, στον Zoo 90,8. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι για αύριο, τι έχεις στα πλάνα σου, αλλά να σκεφτείς καλύτερα αν θέλεις να κατέβεις στο κέντρο. Διαβάζω ότι θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι αύριο με την πρεμιέρα της ΔΕΘ. Κλειστοί θα παραμείνουν όμως το μεσημέρι του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, 8 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως κάθε χρόνο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που διαβάζω, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία στην Τριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη Ευκλήδης. Οπότε ούτε μετρό αύριο. Νομίζω καλύτερα στη ΔΕΘ από Κυριακή, που την Κυριακή θέλω να σας πω ότι 7 με 9 ο Bill Nikes and the Boss Crew θα είναι εκεί, θα βρίσκονται live, θα κάνουν live radio show. Σας περιμένουμε και θα γιορτάσουμε μαζί και 23 χρόνια Zoo Radio. Θα σβήσουμε τούρτα και θα έχουμε και κεράσματα. Οπότε τι καλύτερο. 24K Golden φέρνω τώρα. Είναι το mood και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά, είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

Αυτό είναι ο Ζου, η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Είναι το πρωινό της Παρασκευούλας μας της γλυκιάς και πόσο ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα. Είχε ένα ωραίο flow, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης, καλά τα πάμε σήμερα Παρασκευή, προς το παρόν τουλάχιστον. Και σου δίνω και βαϊμπεράκι 6931-908-908 για να μου πεις τα νέα σου και πού σε βρίσκω, πού σε πετυχαίνω σήμερα Παρασκευή. Σε λίγο Life is Simple έρχονται οι Fifth Harmony, The Second Voice, Ed Sheeran, τώρα Not και Ultra. Talk to you, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Life Symbol, Move Your Body στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λίγο ταλαιπωρημένη μετά το χθεσινό night out, θα σου πω την αλήθεια μου. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορείς να. Όταν σου λέω για Μαργαρίτα, πρέπει να βγεις. Λοιπόν, στα 51 λεπτάκια είμαστε μετά τις 11 και μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, έχει γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις σήμερα κιόλας μία ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους ή ακόμη καλύτερα μπες τώρα delta360.gr. Μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310 2263 18. Σε ένα σύντομο break φεύγω και έρχομαι σε λιγάκι.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένας.

0: Ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
14: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
15: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
13: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
18: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Είμαι εδώ και φύγαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Coffee time και Ειρήνη Κακούρη. Πάμε πακέτο μέχρι τις 2 στον Zoo 90,8. Πού είστε, ρε φιλαράκια μου, για στείλτε ένα μήνυμα. 6931-908-908. Θέλω να μάθω τα πλάνα σου για το Σαββατοκύριακο. Θα μείνει στην πόλη ή μήπως σκέφτεσαι να κάνει την τελευταία βουτιά την Κυριακή που θα έχει καύσωνα πραγματικά. Φέρνω 10 επιτυχίες σε σειρά τώρα και σε λιγάκι σε στέλνω και ένα ωραίο θερινό σινεμά. Ντελίνιο Σόπ, David Guetta και Κατσάι έρχονται στον Zoo. Αλλά τώρα, Hugel και Moving to the Sun.

γυρίσαμε λιγάκι το χρόνο πίσω στο 2010. Αντελίνιο και Private Love στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να κεράσω διπλή πρόσκληση για να σε στείλω στο Σινεπλέ το πολύ αγαπημένο που σήμερα από ό,τι βλέπω 8 και 4 έχει τα Minions και τα Τέρατα. Ενώ στις 10 έχει νέα ταινία, η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου. Διαλέγεις και παίρνεις, μπαίνεις και στα social του Σινεπλέ να δεις τι ταινίες παίζουν γενικά. Λοιπόν, μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφει σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931 908 908. Και το φέρνω τώρα και την The Lights Off.

Επανένωση περιμένουμε πώς και πώς από τους Måneskin φυσικά. Στα 29 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη και σαν σήμερα, παιδιά, πριν 28 χρόνια, το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Larry Page και ο Ρώσος Sergey Brin, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google, την αγαπημένη μας μηχανή αναζήτησης που ό,τι θέλουμε ανατρέχουμε στο Google. Φυσικά τώρα πλέον υπάρχει και το ChatGPT, αλλά θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα επίσης, πριν 45 χρόνια, γεννήθηκε η Queen Bee. Σήμερα έχει γενέθλια η Beyoncé, γίνεται 45 χρονών και φύγαμε τώρα σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, καλοκαιρινό. Adele, I Need Nobody, on Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. Μας απολαμβάνετε στους 99,5. Bonjour, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας σε μια Θεσσαλονίκη σήμερα έτσι με παρασκευιάτικο mood. Βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους είναι μια χαρούλα. Δεν έχουμε προς το παρόν κάτι το ιδιαίτερο. Λίγες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό, αλλά όχι κάτι τρομερό. Βέβαια, αν βλέπεις κάτι, μου το στέλνεις τώρα στο Viber, έτσι, για να ενημερώσω κι εγώ με τη σειρά μου. The Weeknd φέρνω τώρα και Cry for Me.

0: Adore You, You Girl, στον Ζου 90,8. Στέλνω πολλά πολλά φιλάκια στο Viber. Γεια σου Ιορδάνη, γεια σου Αλέξη. Είναι εδώ και ο Γιάννης που μου λέει τι ωραίο τραγούδι το νέο της Miley. Πραγματικά και εγώ σήμερα το πρωί το περίμενα πώς και πώς. Πάρα πολύ μου άρεσε, μου θυμίζει λίγο έτσι επιρροές από Lady Gaga και Madonna. Αλλά είναι μια Miley πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360. Μια ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, με τη στήριξη φυσικά ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μια ξανάκριση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω τώρα και σας έρχομαι σε λίγο.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 6318. Delta360.gr.
12: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean. Κόσμος. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop-up φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,49. 15 και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja, EX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
22: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
24: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
25: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
23: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
26: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
27: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
26: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
28: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Αυτή είναι η τρίτη μας ώρα εδώ στον Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Παρεούλα σου μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς δύο. Τι κάνετε εκεί έξω? Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6931-908-908 είναι ο μαγικός αριθμός του Viber που μου στέλνει τα νέα σου και τι θα κάνεις στο σουκού, γιατί ανυπομονώ να μάθω. Έχω επιτυχίες, έχω πάρα πολύ καλή διάθεση και επίσης γουργουρίζει η κοιλιά μου για ακόμα μία φορά αυτή την ώρα. Dave και Tems φέρνω σε λίγο. Calvin Harris, Alex Warren, Damiano σε λίγο. Τώρα ο Bad Bunny έρχεται να ανοίξει την τρίτη ώρα με τον Nueva York.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Πάρα πολύ μας αρέσει. Dave και Tames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Αγαπημένοι μου γονείς, πάρα πολύ σας καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή που ανυπομονείτε να ανοίξουν τα σχολεία. Να πάμε όμως μία βόλτα πρώτα όμως από τον αγαπημένο Mediterranean κόσμο για να ανανεωθούμε και να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Και για μικρούς αλλά και για μεγάλους, και για εμάς δηλαδή. Και για τους μικρούς μας έτσι φίλους, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, ένα γιγάντιο φιδάκι, ένας λαβύρινθος και άλλες συναρπαστικές δοκιμασίες τους περιμένουν για ημέρες γεμάτες παιχνίδι και διασκέδαση. Αυτό το Σεπτέμβρη η επιστροφή ξεκινάει από το Mediterranean Cosmos. David Guetta φέρνω τώρα και Forever Young.

νοσταλγία μου. Χτυπάει κόκκινο κάθε φορά που ακούμε τέτοιες τραγουδάρες από το παρελθόν. Black Eyed Peas και Will I Am είναι το Pump It στον Ζου και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα πηγαίνατε ποτέ διακοπές μη γνωρίζοντας τον προορισμό. Διότι υπάρχει μια νέα μόδα, μια νέα τάση να την πω, δεν ξέρω. Η ιδέα λέει στηρίζεται στην πλήρη άγνοια του ταξιδιώτη. Διαδικτυακές πλατφόρμες προσφορών διαθέτουν τυφλά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής και διαμονή για λίγες ημέρες με το κόστος να ξεκινάει από 199 δολάρια. Πολύ λίγα δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αγοράζεις αυτό το πακέτο εσύ, αλλά δεν σου λένε πού θα πας. Τελευταία στιγμή σου αποκαλύπτουν τον προορισμό. Έχεις δώσει τα λεφτά και δεν ξέρω. Από μένα είναι όχι, παιδιά. Με έχει πιάσει ήδη άγχος, γιατί δεν ξέρω τι να βάλω μέσα στη βαλίτσα. Άμα με πάνε κάπου που δεν μου αρέσει και τα όλα τα συναφή, προτιμώ να τα κλείσω κανονικά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αυτή η τάση που είναι νέα, viral θα την έλεγα. Taylor Swift φέρνω τώρα και The Fate of Ophelia παίζει πολύ δυνατά στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Pet Shop 88. Το.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian

Επιστροφή στις επιτυχίες μας. Αυτό είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη. Και ομολογώ ότι αυτή έτσι η εβδομάδα πέρασε με μια πάρα πολύ ωραία, με ένα ωραίο flow. Σε λίγο σου φέρνω Bowser και Magnetic, Ava Max, Teddy Swims, Calvin Harris με το Blessing στο Romy K's Mind και Παπαούτε στον Zoo.

0: Αγαπώ το vibe του Μπάουσα και Magnetic τελευταίο για σήμερα στο Coffee Time αυτής της Παρασκευής, της εβδομάδας της 1ης του Σεπτέμβρη που πέρασε πολύ όμορφα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι το λεπτό και μαζί αυτές τις 3 ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, που εκεί μπορείς να βρεις 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών και έχει και το γραφείο στα διαδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση σήμερα κιόλα στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα και delta36.gr για να κλικάρεις τώρα και να μάθεις περισσότερα. Περισσότερες επιτυχίες και πάρα πολύ φαν έρχεται τώρα από τον αγαπημένο Χρήστο το Κομακίδη. Ενώ ακριβώς στις 4 συμπελάδες μας δημιουργούν το χάος στο κλασικό, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και εμείς θα λέμε τη Δευτέρα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έλα, τελικά έχουμε, το έχουμε, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους

0: Refurbished.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα Refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
7: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
6: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
9: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
10: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
13: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Ζου Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και έχουμε μουσικάρες, έχουμε παιχνίδι, έχουμε διαγωνισμάρες και αμέσως τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Ζέινα με το Ζανάντο στον Ζου 90,8.

Yves LaRock από το παρελθόν, Rise Up στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμαγίδης live μαζί σας μέχρι και τις 4. Στη σημερινή εκπομπή, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, την ξεκίνησα με τύψεις γιατί δύο μέρες σας έχω πάρει στο λαιμό μου και τους 5 που με ακούτε σοβαρά. Ότι μία την Τετάρτη λέω δεν θα βρέξει, θα βρέξει την Πέμπτη, και μετά την Πέμπτη σας έλεγα δεν θα βρέξει, έβρεξε χθες. Εντάξει, άστο, δεν ξαναλέω τίποτα. Κάθε μέρα θα λέω ότι θα κάνει από μια καταστροφή. Αυτά κατά τα άλλα, τα σχέδιά σας τι κάνετε, πώς είστε, τι σκοπό έχετε να κάνετε, τι έχετε σκοπό να κάνετε μάλλον το Σαββατοκύριακο έχουμε και τι δεν θα κατεβείτε καμιά βόλτα. 69 31 908 908, ο μαγικός αριθμός στο Viber. Εκεί τα λέμε, και αυτή είναι Ρένα Γκράντε τώρα. Hate that I made you love me στον Zoo.

El Ultra Nate, Moving to the Sun στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Σας έχω πολύ juicy νεάκι. Γυναίκα εξοικονόμησε 15.600 δολάρια μέσα σε 2 χρόνια, βγαίνοντας ραντεβού και αφήνοντας τους άντρες να πληρώνουν. Η Vivian Tu έγινε viral όταν αστειεύτηκε σε βίντεο της ότι έβγαινε 6 ραντεβού την εβδομάδα για να αποφεύγει τα έξοδα του σούπερ μάρκετ. Την περίοδο 2016 με 2018 παρατήρησε ότι εξοικονομούσε περίπου 150 δολάρια την εβδομάδα από το φαγητό. Α, δηλαδή με τιμές σούπερ μάρκετ. Και 10 ετών, έτσι, πριν η αποτίμηση το 15.600. Τώρα, αν το κάνεις, 30 χιλιάρικα θα εξοικονομήσεις με αυτό το πληθωρισμό, για πλάκα, να το ξέρετε. Μαζί σου, κοπελιά, αφού μπορείς, σε μια φίλη μου εντωμεταξύ θα το στείλω αυτό το νέο, που όλο μπλέκει με κάτι ακατάλληλους που τη ζητάνε 20 ευρώ για φρουτάκια. Anyway, δεν μιλάω άλλο, θα μου στέλνουν πάλι επιλυτικά μηνύματα. Temper City, self-aware στον Zoo.

0: Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακή, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 και η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε γιατί είναι κάποιες στιγμές ρε παιδί μου που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud.

Ρομαντικός όπως πάντα, Benson Boone, Beautiful Things στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια, και η K-pop κατακτά και την Ελλάδα με το K-pop Fever, τη φαντασμαγορική παραγωγή που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο να πηγαίνει στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα. 12 τραγουδιστές και χορευτές επισκηνής με εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη σκηνική δράση, και ο Zoo 90,8 ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. 5 διπλές προσκλήσεις έχω να δώσω μέσα από αυτή την εκπομπή. Περιμένω τα μηνύματά σας. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo 6931 908 908 μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία, βρε!

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ορί και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
19: Τάκι, καφέ.
20: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
19: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
20: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
21: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
22: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
23: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
21: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
25: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.
26: Got everything you need it. Now bring it like you.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε λίγο πριν τις 3 και 20 για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

Δεν ψινόμουν να πάμε ήσυχα για Σαββατοκύριακο από ό,τι καταλάβατε. 6931-908-908. Ποια ήταν η αηδός που μόλις ακούσαμε για να κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers, τα οποία παίζουν τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Αυτό που ξεχωρίζει για τα καλά είναι το Korean Crunch by Σταύρος Βαρθαλίτης με ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze και γενικά είναι του Κοτόπουλου, ρε παιδί μου, τα Pax το μαστεράρουνε. Αν θες κάτι πιο comfort αλλά εξίσου εθιστικό, crispy chicken fingers είναι μονό. Στραγανά φιλετάκια κοτόπουλου με ολόφρεσκες πατάτες, σπιτική κόλσλο και σώσεις που τα απογειώνουν πραγματικά. Έχετε 10 λεπτά μέχρι 3:26 να μου στείλετε τις απαντήσεις σας στο Viber και εγώ επανέρχομαι και 27 και 28 περίπου για να πω τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Just the way you are, David Guetta remix των Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και από Μίλκι πάμε στην Εφηθόδη, γιατί την Εφηθόδη πολύ σωστά μου μαντέψατε ότι είχα στο σημερινό ναι ποιος είναι. Και συγχαρητήρια στη φίλη Βέτα που ήσουν η τυχερή και κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Να τα χαρείς. Τώρα δεν έρχεται, ήρθε βασικά. Και έχουμε και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχιά Θεσσαλονίκης από αύριο. Έξτρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόρβας, Βασιλέως Γεωργίου, λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας Παύλου, Μελά, Βενιζέλου και Ανδρώνικου για τα ρέστα. Οπότε σε αυτά τα σημεία ή κατά τόπους τους γενικά να προσέχετε και πώς θα κυκλοφορήσετε και πού θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Μην πληρώνουμε πρόστιμα, δεν λέει. Coldplay τώρα, Sky Full of Stars.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. We play the
12: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Main και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και ο Σεπτέμβρης φέτος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή από τις διακοπές ή εξεταστική για κάποιους και κάποιες άλλες. Έτσι το λέω απλά να υπάρχει. Ευτυχώς ο Σεπτέμβρης σημαίνει και ενέργεια, γιορτή και energy out loud από τη ΔΕΗ. Γιατί στις 12 του μηνός η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη αξέχαστη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Και έχει ετοιμάσει και έναν φοβερό διαγωνισμό για ένα πάρτι που σίγουρα θα θυμάστε για καιρό. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party του Αντώνη, αλλά και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Δυνατό, πολύ και μόνο από τη ΔΕΗ.

Captain Voisin και ο Δαβίδ, ο ένας και μοναδικός ο Δαβίδ, ο Γκέτα με το Upside Down στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, την όποια συμμετοχή σας και το χρόνο που περάσαμε παρέα για άλλο ένα μεσημέρι. Αμέσως μετά ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για την Δευτέρα που μας έρχεται ακριβώς στις 2 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ. edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
15: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
16: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
19: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα και ήρθε και η Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε και σήμερα Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Με τα παιδιά μου τα όμορφα. Τι γίνεται, Βασιλιό?
3: Πολύ καλά. Ήθελα να ρωτήσω, είδατε καθόλου αυτή την εβδομάδα να λέει για βροχές?
1: Έλεγε.
3: Έλεγε βροχές.
1: Έλεγε για Πέμπτη.
3: Γιατί έπλυνα το αυτοκίνητο, όπως είπαμε. Τι έριξε την Τρίτη, έριξε Τετάρτη και χθες πάλι κατακλυσμός.
1: Χθες ήταν, παιδιά, εμείς πλημμυρίσαμε.
3: Αλήθεια,
1: στο σπίτι.
3: Στο υπόγειο. Και τι κάνετε, φίλοι πυροσβεστικοί?
1: Άλλο στο γυμναστήριο, αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνω.
3: Έρε προβλήματα. Και φεύγουμε από εδώ και μια μαυρίλα με πιάνει στον δρόμο, μια βροχάρα.
1: Σε σκεφτόμουν, εντάξει, λέω αυτό τώρα μάλλον είναι στον δρόμο. Λέω θα έφτασε, είχαν άγχος.
3: Ναι, έφτασα.
1: Ναι, πήγαινε, σκέφτηκε καθόλου το
2: πολύ. Γιατί ήταν έξω στον δρόμο, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, σχολάει, τώρα ρίχνει τίποτα.
2: Τι στον δρόμο, ήταν μέσα στα μάξι, κλάιν, μάλλον.
3: Είναι το επικίνδυνο. Αυτό σε πάρει κανένα ρέμα, αρθεί να πέσει κανένα πάνω σου.
2: Άντε μωρέ και εσύ τώρα, μη γιάγκιχτη.
1: Δεν την ενδιαφέρει, παιδί, μόνο να είναι τα δωμάτια γεμάτα.
3: Το ξέρω. Δωμάτια γεμάτα, ο γύρος να είναι πάνω στη σούβλα να γυρίζει.
1: Γύρω και...
3: Να είναι και ο αδερφός να κανονίζει για να μην την πρίζουν. Αυτά θέλει.
1: Και έχει ο Θεός. Εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από χθες είμαι χάλια. Μάλλον γαστρεντερίτιδα. Πάρα πολύ χάλια. Έκανα και δέκατα χάλια το στομάχι μου αυτά. Δηλαδή σήμερα ήταν να μην έρθω, αλλά λέω θα πάω γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Για να τους κολλήσω.
2: Εγώ ήδη είμαι μπουκωμένη.
1: Θα ξεμπουκώσεις τώρα, μα σε κολλήσω. Εγώ να δεις τι καλά θα ξεμπουκώσεις.
3: Εσύ είσαι όλη την εβδομάδα μπουκωμένη και θα είσαι και όλη τη σεζόν μπουκωμένη, Κατερίνα.
2: Όντως. Λόγω του παιχνιδιού.
1: Τι έχουμε?
3: Έχουμε τα νέα των ανέργων. Έχουμε εννοείται καλαμπούρι από το Κελεπούρι και πρόταση βραδιά.
2: Έχουμε τις θεματάρες μου. Έχουμε χρυσό κουκουνάρι. Έχουμε διαγωνισμούς. Τι διαγωνισμούς
1: δεν ξέρεις? Τρία χρόνια δεν ξέρεις τι διαγωνισμούς έχουμε.
2: Τι τρία χρόνια, τώρα καινούργιοι είναι.
1: Έναν διαγωνισμό αλλάξαμε.
3: Έχουμε το ξεμπούκο σέτο από το στόμα της Κατερίνας. Έχουμε τα δόπανα. Και έχουμε και του βάλαμε νεύτη. Οπτικά ζωγράφος, Κατίνα Ντερλικατέσεν. Και κόσμημα δωροπιταγή μάλλον απολαβεί.
1: Αλλά όταν είσαι με τη μασιά 20 λεπτά πριν την εκπομπή έξω και σιώνεις το μαλλί και δεν κοιτάς λίγο τη σκαλέτα. Δεν κοιτάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σκάς τώρα με ένα ακόμα, δεν ήρθα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Παπαούτε και ζωή 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 4. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα.
1: 4 Σεπτεμβρίου, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ευλογημένοι με μια μοναδική δημιουργικότητα και η πνευματική σας πλευρά ξεχωρίζει. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, στον Μωυσή, στην Μωυσία, στη Ροζαλία, στον Οκεανό και στην Οκεανία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Και φυσικά Άνθιμος, Ανθυμία.
1: Α, δεν τον έχω τον Ανθιμό.
0: Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας.
1: Α, έλα ρε εσύ, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
2: Μάλιστα. Zooradio.gr, μας ακούτε από παντού. Κατεβάστε και την εφαρμογή που έχουμε και για iOS και Android smartphones. Είναι καινούργια, είναι φρέσκια, δουλεύει, πάει τάπα. Έχουμε Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε αμέσως τώρα. Είναι το Sorry Puppy και παίζει στο Zoo.

0: Gone. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι γίνεται έξω?
1: Χαμός γίνεται. Έχουμε τώρα μπει ίσως σε μία από τις χειρότερες κυκλοφοριακά εβδομάδες για την πόλη μας. Πάρα πολύ κίνηση έχουμε στο κέντρο. Πάρα πολύ όμως και στη Μοναστηρίου που ξεκινάει περίπου από το ύψος εκεί προς Ουάν Σαλόνικα και φτάνει μέχρι Μοναστηρίου. Και όμως προς τη Μοναστηρίου όλη η Εγνατία είναι πατημένη. Η Τσιμισκή το ίδιο. Όλη η Εγνατία χάλι μαύρο. Καρατάσου, Λεωφόρος Νίκης, γενικά το κέντρο Βενιζέλου, Δραγούμη, πάνω εκεί προς Καρολί και Δημητρίου Αντιγόνη. Εδώ γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ κίνηση. Προφανώς έχει κίνηση και στον περιφερειακό, στην άνοδο του Αγίου Παύλου, αλλά και στα νοσοκομεία. Μίκη Θοδωράκη, Δένδρο Ποτάμου. Γενικά δεν είναι καλή στιγμή, ειδικά για το κέντρο. Και θα ισχύουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο και ώρα στο μεσημέρι, από τις 3 και μετά. 8 σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί, φίλε.
0: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα. Flyover, ναι. Κλειστοί σταθμοί, έκθεση. Ας μας τρίξουν μια βόμβα. Να καλιά, πάμε στο διάν, τελειώνει. Τι αυτό το πράγμα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είπες 8 σταθμοί θα είναι κλειστοί.
1: Από το σταθμό μέχρι τον Ευκλήδη.
0: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Ωραία, αυτό μόνο για αύριο.
1: Αυτό μόνο για αύριο, ναι. Και το μετρό θα είναι 24 ώρες και σήμερα και αύριο.
2: Τέλειο!
0: Αυτό θα σε δω, Μαρή.
2: Μπορεί να έρθω.
1: Και το άλλο Σαββατοκύριακο νομίζω θα είναι 24ωρο. Παρασκευή, Σάββατο, λόγω της έκθεσης, να κυκλοφορεί και ο κόσμος. Με εξαίρεση την αυριανή μέρα, από το μεσημέρι και μετά, και αναλόγως στις πορείες, θα ανοίγουν σταδιακά σταθμοί.
0: Αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
1: Ναι, είναι τα εγγένεια.
0: Αύριο έρχεται. Αύριο θα κλείσουν τους.
1: Από τις 3 το μεσημέρι και μετά.
2: Δεν πειράζει, υπομονή, μια μερούλα είναι αυτή, τι να κάνουμε.
0: Θα είσαι στην Ολυμπιάδα μια χαρά εκεί πέρα, τραλαλό, εμείς εδώ.
2: Λοιπόν, στη σημερινή μας έρευνα, τι σας έχω βρει, ότι το να κοιτάς μια φωτογραφία φαγητού μπορεί να σου ανοίξει την όρεξη, το ξέρετε αυτό? Η θέαση εικόνων φαγητού μπορεί να ενεργοποιήσει εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την επιθυμία για φαγητό και την ανταμοιβή.
0: Εδώ το έχω τώρα, δεν μπορώ να το πω όμως στον αέρα με τίποτα. Δεν μπορώ να το πω. Είναι όπως βλέπεις κάτι βιντεάκι, δεν βλέπεις βιντεάκι στο TikTok και μετά πεινάς.
2: Ναι, αυτό. Για
0: αυτό που βλέπεις, αυτό θες να κάνεις.
2: Μπαίνεις 12 η ώρα το βράδυ στο Instagram, στο TikTok που μπαίνεις, βλέπεις ένα μπέργκερ και λες, πόρε φίλε, δεν πεινάω, αλλά τώρα το θέλω.
0: Ναι.
2: Και μετά ψάχνεις να βρεις ποιο μαγαζί να ανοιχτώ.
0: Και λες, ξέρει ο διάολος το βράδυ, αν πεις αυτά ρε παιδιά, φαΐ θα σε πετάξει.
1: Πίστευτο.
2: Αχ, η εικόνα, η μυρωδιά και γενικά τα αισθητηριακά ερεθίσματα του φαγητού μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσδοκία της ανταμοιβής. Γι' αυτό μια φωτογραφία μπορεί να σου δημιουργήσει επιθυμία, ακόμη και αν δεν νιώθεις ιδιαίτερη πείνα πριν.
1: Ευτυχώς που είναι μόνο φωτογραφία, φαντάζει να έχει μυρωδιά. Και να... ή και γεύση, και να άγλυφε την εικόνα.
2: Όλοι 200 κιλά θα είχαμε γίνει.
0: Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. I fall

0: The Second Voice και Let Me Be. 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε να δούμε τι πρόταση έχουμε για σήμερα. Παρασκευούλα Ζάχαρη.
1: Είμαστε εκπομπή λόγου και τέχνης ή δεν είμαστε?
0: Προφανώς.
1: Ωραία, λοιπόν, σας έχω σήμερα μεγάλη μουσική στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, τι έχει?
1: Έχει μια ακροβατική παράσταση, Swan.
0: Αυτό που πήγε χθες η Νάνση Βλάχου.
1: Από χθες είναι, από 3 του μηνός, μάλλον αυτό, ναι. Γιατί είναι από χθες μέχρι και 6 του μηνός. Ωραία πραγματάκια, αυτό ξέρεις που ανεβαίνουν, ναι, η λίμνη, ναι, του, ναι, Κίκνου, ναι, ναι, και τα λοιπά.
2: Παλέτο.
1: Παλέτο, ακροβατικό όμως.
2: Αχ, τι ωραίο.
1: Όχι κανονικό, ακροβατικό.
2: Ακροβατικό μπαλέτο.
0: Ναι, σπαγκάτα, κατακόρυφα, τροχή, ξέρεις αυτά.
2: Τροχή. Θέλετε να σας κάνω τροχό, ξέρω.
0: Ναι, μετά.
2: Σας κάνω μετά.
1: Να... Ξέρεις.
0: Κάντο τώρα, ναι, πριν φάμε.
1: Έκανες ενοργανή.
2: Όχι, δεν έκανα.
1: Πού ξέρεις τότε?
0: Τροχό στον Ολυμπιάδα, όταν βιάζονται με τροχό.
2: Με τροχό φεύγουμε.
0: Αχ, τέλεια, λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: εννοείται. Τζένιφερ Λόπεζ, εδώ είμαστε. Πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Του βάλαμε νεύτη το παιχνίδι που παίρνουμε ένα τραγούδι και του αλλάζουμε τα φώτα. Βασικά, δεν του αλλάζουμε τα φώτα, γιατί δεν βλέπει.
0: Το
1: δεν...
0: πάμε απλά.
1: Το πάμε πολύ
0: τρένο.
1: Γρήγορα. Ναι, το πάμε τρένο. Του. Λοιπόν, θα ακούσετε ένα απόσπασμα. Πάρα πολύ γρήγορα θα παίξει. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908 και αν μας πείτε σωστή απάντηση, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπτικά Ζωγράφος, σαν Optic, αξίας 70 ευρώ.
0: Για ακούστε.

0: πρωί στη δουλειά, στο σχόλο μα.
1: Έλα ρε παιδιά, μπράβο. Έλα, ρε παιδιά. Λίγο. Έτσι, μπράβο, μπράβο σε αυτή την εταιρεία που δεν ξέρουμε ποια είναι. Δίνουμε τα συγχαρητήριά μα σε όλου του συναδέλφου και σε σένα, Χριστίνα, κυρίω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, θέλουμε να κερδίσει, οπότε σε παρακαλώ, πε μα το τραγούδι.
0: Είναι το Fever Dream.
1: Μπράβο! Έτσι, μπράβο, την κέρδισες τη γυαλάρα, Χριστίνα. Τώρα με το καλό να πάρουν σειρά και οι συνάδελφοι τις επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
1: Που ακούτε Zoo 90,8. Μένει στο ακουστικό σου, Χριστινάκι μου. Στέλνουμε πολλά φιλιά και σε εσένα και στους συναδέλφους που είστε στο αυτοκίνητο. Θα σε σημειώσουμε τα στοιχεία τώρα. Εμείς πάμε να απολαύσουμε. Έλα ρε φίλε. Γιώργο Μαζωνάκη. Όχι.
2: Παρά λίγο.

0: κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Φυσικά, σίγουρα σας έχει τύχει, παιδιά, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή. Είναι πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι. Με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που είναι drama queens. Λοιπόν, είναι ο Λέων, ο οποίος θέλει την προσοχή και αν πληγωθεί θα το μάθουν όλοι. Είναι ο Σκορπιός, ένταση, ζήλια, μυστήριο και συνήθως λέει ότι δεν έχει τίποτα ενώ έχει τα πάντα. Και είναι και ο Καρκίνος, το συνέστημα χτυπάει κόκκινο, μπορεί να πει δεν πειράζει και μέσα του να έχει ήδη γράψει ολόκληρη τριλογία.
2: Ποιος μαγείρας απαγορεύεται να μιλάει?
1: Δεν ξέρω.
0: Σουτ σεφ.
2: Κοντά εσύ. Είναι ο Σους Σεφ.
0: Σους Σεφ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Όχι πάλι! Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό!
12: Έλα, άσε την κρίνια!
13: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες!
11: Άχου και δεν με νοιάζει!
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά!
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
16: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Got everything you need, loving you like you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο ρε παιδιά. Έλα Παρασκευή, είναι λέμε Παρασκευή. Εδώ είμαστε, Troublemakers, δεύτερο 60 λεπτό, ζου 90,8. Σε αυτή την Παρασκευούλα πάλι βλέπω κάτι σύννεφα. Λέτε πάλι να ρίξει.
2: Να
3: σου πω κάτι, εδώ που φτάσαμε, α κάνω τι θέλει. Δεν με νοιάζει κιόλα.
1: Πάνε και τα μάξια, πάνε κιόλα.
3: Μα έχει κάνει στην κουφόβρα, σαν με βρέχει. Την άλλη μέρα εξατμίζεται. Εδώ βράζουμε, έχουμε γίνει σαν μότσι να πούμε.
1: Αυτό.
2: Τι είναι
1: μότσι.
2: Τι είναι το μότσι.
1: Τι είναι το μότσι.
3: Το μότσι είναι ένα γλυκό ιαπωνικό.
1: Το μαλακό αυτό.
2: Ιαπωνικό.
1: Δεν έχει φάει μότσι.
2: Όχι, δεν έχω φάει.
1: Κότσι.
2: Θα φάμε μότσι.
1: Κότσι, έχει φάει.
2: Κότσι, νομίζω μια φορά έχω φάει στη ζωή μου.
1: Κότσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων και έχουμε και το παιχνίδι μας, το ξεμπούκοσέτο από το στόμα της Κατερίνας για μια δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή.
1: Από τα αγαπημένα μας Λαβή.
2: Έχουμε και τη θεματάρα μου και χρυσό κουκουνάρι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ αγαπημένο.

0: Stay. Εδώ είμαστε, ζωή 90,8. 10 λεπτάκια μετά τις 5, τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε μπόλικη κίνηση. Ξεκινά από τον περιφερειακό, εκεί στα νοσοκομεία και στο ακουμποδρόμι προς τα ανατολικά. Θα βρείτε μπόλικη κίνηση μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο. Η άνοδος του Αγίου Παύλου πάλι με προβλήματα προς τα δυτικά. Στο κέντρο καλυτερεύει η κατάσταση. Έχει μείνει ένα θέμα στη Τζιμισκή και στη Μοναστηρίου προς το κέντρο. Η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού το ίδιο και η Λεωφόρος Νίκης φορτωμένη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και τώρα που το καλοκαίρι σχεδόν έχει τελειώσει, ήθελα να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση στα πιο εκνευριστικά πράγματα που γίνονται στις ελληνικές παραλίες. Λοιπόν, η δυνατή μουσική από τα beach bar. Okay, εμένα δεν μου τη πάει αυτό, αλλά εξαρτάται, ρε παιδί μου, ναι. Αντί για ήχους θάλασσας, λέει, και τζιτζίκια, πρέπει να ακούς τη μουσική στη διαπασόν.
0: Εντάξει, δεν είναι σε όλα τα μαγαζιά, ξέρεις τώρα που πας. Μπορεί να πας σε beach bar που βαράει και να πας σε beach bar που είναι chill.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εκτός και αν θες να κάτσεις σε μια παραλία που αναγκαστικά έχει beach bar, οπότε αναγκαστικά θα ακούς. Όχι στις ξαπλώστρες, πιο δίπλα, καταλαβαίνεις, με τη δική σου.
0: Τέλος πάντων.
2: Η διαδρομή προς και από την παραλία. Μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι έτσι με ζέστη, χωματόδρομο.
0: Μένα το σπίτι μου από την παραλία είναι 1,5 λεπτό.
2: 1,5 λεπτό. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται και σε ποια παραλία πηγαίνεις. Μπορεί να θες να κατέβεις σε μια ειδηλιακή παραλία που να έχει γκρεμούς.
0: Έχουμε και ειδηλιακά.
2: Σε πολλούς τις πάει το αντιλιακό. Γιατί δεν τους αρέσει να πασαλίβονται και να κολλάνε. Η άμμος επίσης είναι σπαστική.
0: Μην πας θάλασσα, μωρέ.
1: Να σου πω κάτι. Το έχει κάνει το καλοκαίρι, τώρα το έχει ξεσκίσει.
0: Μην πας. Μετά πες δεν μ' αρέσει και η ζέστη και ο ήλιος. Μην πας θάλασσα.
1: Δεν μ' αρέσει το παγωτό, δεν μ' αρέσει η ψαροταβέρνα. Πάμε τρέχει πύρ με τσέπρα.
2: Το τάκα τούκα από τις ρακέτες είναι πάρα πολύ ενοχλητικό.
0: Αυτό, παιδιά, να τους λέτε, εγώ τους διώχνω. Παιδιά, τους λέω, μα την Παναγία. Πάτε παίξτε πιο εκεί που δεν έχει κόσμο, λέω, όχι εδώ μπροστά μας.
1: Επίσης πήγαμε σε ένα beach bar φέτος που ήταν πάνω. Όπως το λένε, μια πρασιά και καθόταν κάτι παιδιά. Πήγανε σε κάποια δόση να ξεκινήσουν τα κατουκά και κατάλαβαν ότι ενοχλούν και πήγανε πιο πέρα.
2: Αχ, γλυκούλιδες.
1: Γλυκούλιδες ήταν, μπράβο, ναι.
2: Επίσης, το κατούρι μας στη θάλασσα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Πού θα το κάνουμε, πού θα το κάνουμε, πες.
2: Να πηγαίνετε πιο βαθιά να το κάνετε.
1: Πόσο πιο βαθιά πάμε.
2: Άμα
1: δεν
2: ξέρω,
1: κολυμπάς θα κάτσεις πάνω σου.
0: Ενώ το αντιλιακό με θάλασσα είναι καλό που μπαίνει και κυλίδε ολόκληρε.
2: Δεν είναι καλό.
1: Και το κατούριμα έχει αποδεχτεί από ερεύνηση ότι κάνει καλό στην βλάστηση τη
2: θάλασσα.
1: Βλάστηση, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Στη χλωρίδα.
1: Ναι.
2: Και τα σκουπίδια επίση. Τα πλαστικά, τα από τσίγαρα, τα μπουκάλια και όλα τα απορρίμματα που αφήνουν.
0: Όχι σκουπίδια σε θάλασσα και εκτές.
1: Να ακούτε το γλάρο.
0: Ωραία, Κατέρινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Fever Dream από Alex Warren στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πρόσεξε, μη γεμίσεις.
1: Δεν νομίζω,
0: θα τα ρίξω όλα και θα τα κάνεις άστα να πάνε. Έχουμε κουτσοπολιά.
2: Τρομακτικά νέα ανέργων. Θα ξεκινήσω γρήγορα με την Μπέλα Τι Χαντίτ, η οποία βρέθηκε ξαπλωμένη σε ένα ποτάμι και πόζαρε με εσόρουχο και τη Σέρ.
0: Α, για φωτογράφηση.
2: Βεβαίως.
0: Ποτάμι δεν είναι επικίνδυνο και μέσα παρασύρει.
1: Όχι μέσα, απ' έξω λογικά.
2: Μπορεί να είναι κανένα ποταμάκι ρηχό.
0: Μικρό, ναι.
2: Λοιπόν, ο Τζάστιν, ο Τριντό και η Κέιτι Πέρι αγκαλιά σε φωτογραφία τους είδα, σε σκάφος, στη Μύκονο.
1: Τι, ήρθε η Κέιτι.
0: Ήρθε η Κέιτι, έχει καιρό στη Μύκονο, βρε.
1: Αχ, δεν το ήξερα.
0: Πόσα βίντεο ανέβηκαν.
2: Μετά το Σέντροπε, κατευθείαν πήγαν στη Μύκονο τα παιδιά. Μη χάσουν την γαμή.
0: Πολύ κόσμο η Μύκονος φέτος. Ναι, γενικότερα τα ελληνικά νησιά. Μαντόνες, Κέιτι Πέρι, Τζάστιν.
2: Το. Πώς το λένε. Έρχονται εδώ κόσμος, αλλά φεύγει κιόλας. Παραδείγματος χάρη, Ευγενία Σαμαρά πήγε στο Μεξικό.
1: Τι ωραία.
2: Ανέβασε και ένα άλμπουμ εκεί πέρα καινούριο.
0: Μπράβο.
2: Γι' αυτό τώρα το σχολιάζουμε. Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο.
1: Άντε ρε,
0: ας πάει να, άμα τα πείτε εκλογικά, να πάει να, στον ξάδερφο του Τζορνάβα να πάρει ψήφους.
2: Και τέλος η σπουδαία, η μεγάλη, η τεράστια Κατερίνα Στικούδη,
0: ναι,
2: έπαιξε πιάνο στο μετρό στο Σύνταγμα και τραγούδησε. Γιατί τραγούδησε το αιμονή που είχε βγάλει με τους Νεύμα τότε.
0: Έγινε
2: το 2011.
0: Αχ, δεν την έχουμε, τη βγάλαμε.
1: Τη βγάλαμε.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο, παιδιά, κάποιος να ασχοληθούμε να τα βάλουμε.
2: Αμιλή!
1: Το έχω ξεχάσει αυτό.
0: Έλα η τραγουδάρα από Μολιακό, είναι το Sin It Back.

0: Εδώ είμαστε. 30 λεπτά μετά τις 5, σχεδόν στα 30 λεπτά μετά τις 5, και έχει φτάσει η στιγμή για το αγαπημένα μας ξεμπούκωσέ το.
1: Επιτέλους ήρθε η ώρα για το αγαπημένο παιχνίδι. Η Κατερίνα βάζει διάφορα πράγματα στο στόμα της. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό και να το ξεμπουκώσετε. Μία δωρεπιταγή από τα Λαβή θα γίνει η δική σας, που τα βρίσκουμε σε 8 αγαπημένα καταστήματα. Έχει ωραίο Καστροτούμπα, Εύος, Μαμπελόκη, Πουζερέ, Τζίκη, Καλαμαριά, Παπαναστασίου, Κωνσταντινούπολεως και φυσικά στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και στο lavijewelry.gr. Να ακούσουμε το παρατράγουδο.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Σίτε κέρες διερτήρ.
0: Ισπανικά. Λοιπόν, έλα, εύκολο, πολύ. Σκάις. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι είπε η Κατέρινα με κλειστό το στόμα? Για τηλεφωνήστε και πείτε μας και κερδίστε υπέροχο κόσμο από τα αγαπημένα μας Λαβή. Εμείς εκεί στο Ρεόκαστρο πάμε συνέχεια και ψωνίζουμε πολύ ωραία πράγματα για δώρα κτλ. Αλλά και για μας, έτσι. 2-3-10-2-32-9-0-8. Λίγο τώρα το ριζόγαλο, λίγο σοκολατόπιτα. Πάω και το γαλακτομπούρεκο. Πάω ξαπλώσω να τελειώνω. Λοιπόν, όσο περιμένουμε εμείς τα τηλεφωνήματά σας για να κερδίσετε το υπέροχο κόσμο από Λαβή, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο μουστάκα.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και τώρα παίζουμε με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο Αλέξανδρε. Από πού μας τηλεφωνείς, περιοχή?
2: Καλαμαριά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα υπέροχο κόσμο λαβή περιμένει να γίνει δικό σου. Αρκεί να μας πεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έλεγε η Κατέρνα με μπουκωμένο το στόμα.
2: Είναι το Μεβαγιό του
1: Μπαρνάβου. Μπράβο Αλέξανδρε, ένα υπέροχο κόσμο λαβή έγινε δικό σου. Έχουμε σημειώσει τα στοιχεία σου, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάμε να...
3: την ώρα της.
4: Σταματήστε.
3: Κάθε φορά που λέμε για το παιχνίδι, πως τον έξε μπούκα, το βγάλω ναι. Στην Κατερίνα, βλέπει να τη δεις. Είναι έτσι.
1: Σόμπρ και Αντρές, τώρα στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μη Τσίκο και Ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια μου κάπου εδώ, σωστά.
1: Αχ, ναι, τι θα
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε πάλι.
0: Σήμερα θα κρινιάξω για αυτούς τους ανθρώπους που όταν παίρνεις να φας κάτι, έχεις παραγγείλει, ας πούμε, παιδί μου, και το βγάζεις έξω σε ένα χώρο, ας πούμε, στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν πάλι από έξω το φας. Α, τι πήρες γλυκό. Α, η ζάχαρη είναι καρκίνος. Πρόσεχε, πρόσεχε, αυτό παχαίνει. Α, τι, πάλι σουβλάκια. Κατά. Ω τέτοιο στο τζολάμα μα το κάνουμε αυτό. Λες και θα το φας εσύ. Σε πειράζει, τι θα φάω.
1: Τόσο
0: εγώ το
1: μάχη μου είσαι.
0: Ναι,
1: δεν κατάλαβα δηλαδή. Πώ
0: κατάλαβα. Παιδιά, να είναι αυτοί οι άνθρωποι που ό,τι και αν φας θα σχολιάσουν το φαΐ σου. Και αν φέρεις από το σπίτι. Α, τι, α, φασόλια. Κατά. Δηλαδή, ό,τι και αν φας.
1: Για παράδειγμα, εσύ που με κράζεις για το φαγητό που φέρνω.
0: Πότε έφερες φαγητό?
1: Φέρνεις φασολάκια, δεν μιλάω.
0: Αχ, την περσινή σεζόν, μωρέ. Περσινή σεζόν αυτό.
2: Ξέρεις τι θυμάμαι τώρα, τον Εμίλιο.
0: Αχ, τι μπούλινγκ τον έκανα.
2: Τι μπούλινγκ, ρε φίλε.
0: Στο τέλος πήγαινε και έτριγε κρυφά σε ένα γραφείο πάνω μόνος.
1: Αχ, το γλυκούλι μου, γιατί τον κάνατε?
0: Γιατί έφερνε μια πιπεριά για σαλάτα.
1: Εντάξει, γιατί...
0: Λέγαμε όλοι αύριο θα φέρουμε, ας πούμε, φαΐ και σαλάτα και του έφερε μια κόκκινη πιπεριά και έλεγε εμένα αυτή είναι η σαλάτα μου.
2: Ολόκληρη.
0: Ολόκληρη και έριχνε πάνω ξύδι και αλάτι.
1: Όχι ψημένη.
0: Όχι παιδί
1: μου.
0: Ομοί. Και έριχνε αλάτι και ξύδι και έγινε. Και εγώ αυτό ήταν και σε... Τέλος, εντάξει, μετά τον είπα.
2: Του έλεγε ρε μήπως δεν σε θέλω στο σπίτι.
0: Δεν σε διώξαν από το σπίτι. Λοιπόν, The Weeknd, Cry For Me τώρα στο Zoo 90,8.

0: Something on my mind. Purple Disco Machine, Duke Dumont, εδώ είμαστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που απλά το WiFi δεν συνεργάζεται, ρε παιδί μου, δεν πιάνει? Σίγουρα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι, το οποίο έρχεται από Ολυμπιάδα City και το δίνουμε στον κύριο Άγγελο Μαγουνάκη.
2: Τέσσερα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν γυρίζουν πίσω. Το βέλος, οι μαζίες που έκανες, τα λόγια που είπες και τα χρόνια που πέρασαν. Άστο να πάει.
0: Μπράβο, δίκιο έχει ο κύριος Μαγουνάκης. Είναι πελάτης σας?
1: Όχι, είναι από το χωριό γενικά, τον ξέρουμε.
0: Είναι ο κύριος που με έδειχνε στο βίντεο?
1: Ποιο βίντεο?
0: Ένας που ήταν σε ένα DJ booth και χόρευε.
1: Α, ναι, αυτός.
3: Όλα τα φιντάνια της Ολυμπιάδας.
0: Αχ, θέλω πάρα πολύ να πάμε κάποια στιγμή εκεί.
1: Παιδιά, πρέπει να έρθετε, εννοείται. Έχει τρέλα το χωριό μας.
0: Έχει τρέλα, έχει σοφό κόσμο, έχει ωραία μύδια που δεν έχουμε φάει ακόμη. Πρέπει να πάμε.
3: Σαν το Westeros θα είναι η Ολυμπιάδα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πέτρος Σοφιανίδης κάθε Σαββατοκύριακο είναι εκεί.
1: Είδατε, εγώ σας το είπα.
0: Πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες, κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
9: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
10: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά, έλα λίγο να μαζευόμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Τούτη να την ώρα έχουμε τα αδόπανα για μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
3: Έχουμε facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε, viral είδηση και αυτά.
1: Και πάρα πολύ ωραία άλλα θέματα τα οποία θα παίξουν εδώ αυτό το 60 λεπτό. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ξεκινήμα τώρα με Teddy Swim. Σε λίγο έρχεται και Bad Bunny, Bruno Mars, Ariana Grande. Όλα εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 λεπτάκια μετά τις 6.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ευλογημένοι με μια μοναδική δημιουργικότητα και η πνευματική σας πλευρά ξεχωρίζει. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, στο Μωυσή, στη Μωυσία, στη Ροζάλια, στον Ωκεανό και στην Οκεανία.
2: Βρείτε μας και στα social Zoo Radio. Φυσικά να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
1: Και ήρθε η ώρα για δύο άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Οι παιδιά, οι ελέφαντες μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε καθρέφτη, το ξέρατε?
2: Όχι.
1: Τώρα το μάθατε. Ο ανανάς επίσης χρειάζεται περίπου 18 με 24 μήνες για να μεγαλώσει και να οριμάσει. Άμα πάρετε δηλαδή σποράκια ανανά, δεν ξέρετε ότι θα οριμάσει σε 18 με 24
0: μήνες. Σε δύο χρόνια. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραίες οι άχρηστες πληροφορίες. Πραγματικά άχρηστες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Playmen. Και Damiano είναι το Naked και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ντόριο, υπέροχο, αγαπημένο. 20 λεπτά μετά τις 6 και έξω τι γίνεται.
1: Χαμός γίνεται. Ο περιφερειακός έχει πάρα πολύ κίνηση. Από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου Επταπύργιο. Η άνοδος του Αγίου Παύλου, μεγάλο πρόβλημα και στα δύο αυτά σημεία. Η Λεωφόρος Νίκης έχει επίσης πρόβλημα. Η 26 Οκτωβρίου, η Πολυτεχνείου προς τα δικαστήρια, Παλαιού Σταθμού, η Μίκη Θεοδωράκη όσο πλησιάζεται προς το Βαρδάρι και η Καρολή Δημητρίου των Κυπρίων. Και στα ανατολικά έχουμε αυξημένη κίνηση φεύγοντας προς Χαλκιδική, εκεί λίγο μετά την έξοδο για αεροδρόμιο. Θα βρείτε καθυστερήσεις. Αυτά προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στη viral είδηση της ημέρας, η οποία είναι χθεσινή. Ξέχασα να την πω όμως εχθές.
0: Είναι αληθινή, είναι.
2: Είναι αληθινή, παιδιά. Μία γυναίκα στην Πάτρα. Σε διάφορα site αξιόπιστα. Μία γυναίκα στην Πάτρα, παιδιά, έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πήρε βίντεο κλίση.
0: Το έχεις το βίντεο.
2: Παιδιά, το
0: βίντεο το έχεις με το ηχητικό.
2: Πρέπει να το έχω, ναι.
0: Αυτό είναι ότι.
2: Παιδιά, τη ζήτησε, λέει, να καταβάλει 50 ευρώ δύο φορές μέσω Άιρης, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα τη επιστραφούν πολλαπλάσια. Σου λέει, μου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βάλει ένα 50 ρικάκι, θα σου δώσω εγώ εκατομμυριάκι.
0: Το βίντεο είναι τέλειο γιατί είναι ο Κριστιάνο με AI, ναι, και είναι ισπανική φωνή. Είμαι εγώ που βλέπεις.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Κοιτάξτε. Όχ, περίμενα.
0: Βάλε.
2: Αχ,
0: τι παίζει. Η νέα σου ζωή, λέει.
1: Η νέα σου ζωή και...
2: Μπήκε διαφήμιση να κάνουμε.
1: Λοιπόν,
2: ένα λεπτό.
1: Περιμένετε, θα το βάλουμε εμείς.
3: Έλα. Πικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη.
1: Περιμένετε. Ακούστε λίγο.
3: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη. Εντάξει.
2: Λοιπόν, πορτογαλικά, αγγλικά και ελληνικά ο Κριστιάνο μας.
0: Δεν αντέχω. Ποιος το σκέφτηκε. Καλά, μπορώ να φανταστώ κάποιον.
2: Παιδιά, πλάκα και εμένα εκεί πήγε το μυαλό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εδώ δικό μας παιδί.
2: Όχι δικό μας.
0: Λοιπόν, Beautiful Liar. Σακίρα, Σακίρα. Beyoncé, Beyoncé. Τώρα στο Zoo.

0: Τζανάντο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μου, στο κουτσοπολιό μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Περιμένουμε στην αγωγή.
0: Με μια διάθεση γεμάτη ανανέωση, φρεσκάδα και διάχυτη αισιοδοξία, επέλεξε να καλωσορίσει το Σεπτέμβρη η Αθηνά Οικονομάκου. Στέλνοντας το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στους φίλους της στο διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η ίδια εμφανίζεται ιδιαίτερα λαμπερή και χαμογελαστή, ενώ στην οθόνη προβάλλονται διαδοχικά φράσεις που αποτυπώνουν απόλυτα τη φιλοσοφία και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της αυτή την περίοδο η Αθηνά Οικονομάκου. Μέσα από αυτά τα μηνύματα, δηλώνει πως βρίσκεται πλέον επίσημα στην happy girl era της. Φροντίζει ουσιαστικά τον εαυτό της και επιλέγει συνειδητά να βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα. Παράλληλα τονίζει πως δουλεύει σκληρά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Νιώθει ευτυχισμένη, νιώθει. Αισθάνεται ολοκληρωμένη, αισθάνεται. Πάνω απ' όλα όμως είναι ο εαυτός της. Είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Η δικιά μας Αθηνά.
2: Αφού είναι ευτυχισμένη, είμαστε τώρα. Τι λόγος μας πέφτει.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό το θέμα τώρα είναι ολόκληρο θέμα με φωτογραφίες. Δεν υπάρχει θέμα να το παρατηρήσεις. Δεν υπάρχει ότι πήγε, ας πούμε, ταξίδι, έβγαλε αυτό, πήγε εκεί, φιλήθηκε η συμπεθέρα της, πεθερά της, Μαρτσέλο.
2: Πως δεν είναι θέμα το ότι είναι στην girl era της και έχει ξαναβρει τον εαυτό της και βάζει τις προτεραιότητες της πάνω απ' όλα.
0: Άλλη μόνο.
1: Εγώ τρόμαξα, μήπως. Πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα και δεν ακούσαμε για την Οικονομάκου.
0: Όχι, ρε παιδιά. Παρόλο που τώρα είναι αυτή που παίζει περισσότερο είναι η Τζέλα. Η Μπάρκα.
1: Τζέλα
0: Βελαφράγκα. Λοιπόν, μικρό break. Ερχόμαστε για το τελευταίο μας παιχνίδι. Μη φύγει κανείς.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
13: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Τα δωπανά, 20 ευρώ δωρεπιταγή από την καντίνα Delicatessen θα γίνει δική σας για να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχω ρίξη για δικάβαλο. Θέλω δικάβαλο, ένα κοτόπουλο, ένα χαλούμι.
2: Εγώ θέλω μια σαλατούλα. Εκείνη με το κοτόπουλο, πόπο και το popcorn.
1: Έχουν και μια ωραία σαλάτα με ντοματίνια.
0: Α, την παίρνω συνέχεια αυτήν.
1: Τρομερή. Όλα τα λεφτά. Η λέξη που ψάχνουμε σήμερα είναι η mops.
0: Η mops. Η mops. Εντάξει, το κατάλαβα. Τέσσερα γράμματα είναι δηλαδή. Λοιπόν, τηλεφωνείτε. Αμαν. Τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να μας πείτε τη λέξη. Τα έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα. Τα βάζετε σωστά, ένα προς ένα. Η λέξη είναι η MOPS. Έτσι, τα έχουμε βάλει ανάποδα. Η MOPS. 2-3-10-2-32-9-08 και ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen γίνεται κατευθείαν δικό σας, αρκεί να βρείτε τη σωστή λέξη. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
3: Βασίλης.
0: Έλα ρε Βασίλη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος. Να σου πω, έχεις καταλάβει ποια λέξη ψάχνουμε, Βασίλη?
3: Είναι η λέξη ψωμί.
0: Μπράβο! Ναι! Εσύ όμως δεν θα τη βγάλεις με ψωμί, θα τη βγάλεις με καντίνα Delicatessen για να βάζω ό,τι τραβάει η όρεξή σου, φίλε Βασίλη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8, γιατί δεν το λες ολόκληρο.
2: Όρθι είπα. Απλά δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν, Βασίλη, μένει στο ακουστικό σου για να πάρει τα στοιχεία σου εδώ πέρα η Κατερίνα Βασίλης και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. New Religion, τώρα στο Zoo.

0: Λέω, παιδί μου, 10 δευτερόλεπτα πριν ήταν τα μικρόφωνα ανοιχτά. Και μετά, it's so easy, ξέρεις.
1: Τα πρώτα και τα τελευταία θα ήταν.
2: Σε αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Τελικά είμαστε πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, έχω να πω.
2: Εσύ σίγουρα, ναι.
3: Και εσείς.
0: Εσύ. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε, πάμε.
1: Μας κοροϊδεύει 5 χρόνια. 5 χρόνια μας κοροϊδεύει.
3: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Εγώ την κατάλαβα νωρίς.
1: Ειδικά εδώ με τους άλλους, με τους Κυλιακούς και αυτά, μας πουλάει τρέλα και καλά. Δεν ξέρω, δεν κάνω.
3: Τι λέτε, μωρέ, ποιος θα λέει αυτά τα ψέματα.
1: Ξέρεις ότι με την Πινελό πριν ήταν έξω.
0: Ναι, ρε, τέτοιες είναι. Άντε, αυτή τουλάχιστον η άλλη πάει και για σοβαρά.
3: Να σου πω κάτι. Τα λέτε στον αέρα. Α, δεν λέγαμε τέτοια.
1: Τι
3: λέτε, ρε, θα εκθέσει τώρα την κοπέλα. Άντε από εκεί.
0: Τι λέγατε, τι λέγατε. Για σένα λέμε.
3: Α, εντάξει, για μένα, οκ, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Το χωριό τι θα λέει, που έχει πει τόσα και το χωριό αυτό και θα πα μετά να δουλέψει εκεί πέρα. Κοιτάξτε, το κόσμο σε βλέπει.
3: Τα καλύτερα λέω, εσεί κράζετε.
0: Για του χωριανού σου που λέει.
1: Πλέον κορυδεύει και του συγχωριανού.
3: Τι λέτε, εγώ δεν έχω κορυδεύσει κανέναν.
0: Τι. Για αυτήν που προχωρούσε και έκανε, έπαιζε βιολί, θυμάσαι. Για την άλλη που την κάνετε παρέα και την παρατήσα στην εκδρομή.
1: Που δεν την πήρα μαζί τους.
0: Δεν την πήρατε μαζί.
1: Τους κάνανε απόκριψη. Μόνο στενούς.
0: Πόσα φουντάνια.
3: Όχι, παιδιά, δεν θα με μιλάει κανένας. Θα με μιλάει άνθρωπος.
0: Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Πέτρος ο Φιανίδης.
1: Μην θυμηθούμε και άλλα πιο πρόσφατα.
0: Μην θυμηθούμε πιο πρόσφατα, εγώ κρατιέμαι. Λοιπόν, Πέτρος ο Φιανίδης πανέτοιμος για τις επόμενες 2 ώρες. Φυσικά, Σαββατοκύριακο. Το βράδυ έρχεται η Έλληνα η Ρόκα.
1: Σωστά.
0: Και το Σαββατοκύριακο έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Ακριβώς. Έχουμε αύριο Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη στις 12. Την Κυριακή στις 7 έχουμε Bill Nikes και The Boss Crew in the afternoon. Γιατί τα παιδιά θα κάνουν εκπομπή το απόγευμα. Θα κάνουμε και γενέθλια. Ζου έχει γενέθλια, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς πότε το μαθαίναμε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Απάλια κάλεστε θα.
3: Είδες, τελικά τελευταίοι τα μαθαίνουμε όλα. Είδες, άμα είσαι ταπεινός και ήσυχος.
1: Έχουμε και το Bill Nikes μεθαύριο, Λάντ σε 9 το βράδυ αύριο. Βασίλης Βαρσάμι, Ζου on the dance floor. 11 η ώρα, AJ Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, Armin Van Buuren, Estate of Trance.
0: Χαμός.
1: Έχουμε και τον πρόεδρο εδώ στην πόλη, να τον έχουμε αύριο, να ξέρετε. Μετρό 24ωρο, αλλά αύριο από το μεσημέρι και μετά με 8 στάσεις λιγότερες. Αναλόγως στις πορείες ανοίγουν μετά.
3: Βάλτε κανένα κράνος.
0: Μην κυκλοφορήσετε καθόλου αύριο, θα γίνετε.
1: Υπομονή.
4: Βγάζω λεφτά. Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, Πώς είναι πιο πολιτισμένα.
0: Θα αλλιώς, λοιπόν, παιδιά.
1: Άσε εδώ,
3: κατάθεις.
0: Αυτά από εμάς. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ ακριβώς στις 4 την Δευτέρα.
3: Ξαρτάται
5: και θα αλλάξω γειτονιά.
0: Εσύ θα αλλάξει σίγουρα, όχι γειτονιά, χωριό. Χωριό πρέπει να αλλάξει.
5: Να μην θυμάμαι εσένα.
0: Κάντε καλό Σαββατοκύριακο.

σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Όχι πάλι! Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό!
15: Έλα, άσε την κρίνια!
16: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες!
14: Άχου και δεν με νοιάζει!
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά!
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
18: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Thank God it's Friday. Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας φέρνω πολλά μουσικά νέα. Έχουμε New Music Friday επιλογές. Στις 8 έχουμε το Hit List και φυσικά έχουμε και το Track of the Day. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με The Second Voice και Let Me Be, και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Νέα επιτυχία από τις Κατσάι. Αυτό ήταν το Animal και τα ακούσατε εδώ στον Zoo 90,8. Και θέλω να μάθω πάρα πολύ τα σχέδια σας για το Σαββατοκύριακο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Εγώ απ' την άλλη σας έχω πολύ καλά νέα, καθώς η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud. Λοιπόν, το πρωί ευτυχώς είχε πολύ δροσιά, αλλά μετά πολύ υγρασία και ζέστη. Το σουκού πάντως ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, ηλιόλουστος και τις δύο ημέρες, ενώ θα σκάσουμε από τη ζέστη γιατί θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι τους 37 και 38 βαθμούς. Regard και Ride It παίζει τώρα στον Zoo.

0: Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Το καλοκαίρι ακούω ζου.

υπέροχο Σαλταβίτσι με το Per Sempre Si εδώ στον Ζου 90,8. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Παγκόσμια, η Διεθνή ημέρα Ταϊκβοντό και Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, την Ερμιόνη, τον Μωυσή, τη Μωυσία, τη Ροζαλία, τον Ωκεανό και την Ωκεανία. Και φυσικά να πω χρόνια πολλά στη γυναικάρα μου, την όμορφη που έχει τα γενέθλιά της. Να σε χαίρομαι. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, μετά τη Miley Cyrus και την Taylor Swift, ποια άλλη ετοιμάζει νέο άλμπουμ? Η Dua Lipa φυσικά, η οποία έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής της πορείας, καθώς η pop star μοιράστηκε στα social media μια σειρά από στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν εικόνες από τις ηχογραφήσεις, στις οποίες η Dua Lipa εμφανίζεται μαζί με τους Μουσταφά, Άλι Ταμπόζη, αλλά και με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Greg Kerstin. Για πείτε μου, πότε λέτε να ακούσουμε νέο τραγούδι της?

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Εδώ είμαστε ζωντανά, Zoo Radio, και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ουφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Τα χαιρετίσματά μου στην Γεωργία, την Ιωάννα, τον Αλέξανδρο και τον Λεωνίδα. Έχουμε πολλή κίνηση στην πόλη, στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Κέντρο, Βαρδάρη, Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Και φυσικά πιο ανατολικά, Εθνικής Αντιστάσεως στον Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Έχει πάρα πολύ κίνηση γενικά.

0: Ματάρα, πόσο δυνατό τραγούδι. Η Ζέιν και Σία, Dust Till Dawn, το 2018 τώρα στον Ζου. Και να σας κάνω ένα reminder ότι αυτή την Κυριακή στη ΔΕΘ, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 9, θα γιορτάσουμε τα 23 χρόνια του Ζου Radio με live radio show από το αγαπημένο μας πρωινό Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Οπότε σας περιμένουμε όλες και όλους να περάσουμε ωραία. Επίσης, φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην Πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoofan εδώ στον Zoo. Μην πάτε πουθενά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Delta Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
8: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Όχι πάλι! Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό!
15: Έλα, άσε την κρίνια!
16: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες!
0: Άχου και δεν με νοιάζει!
17: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν, αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά!
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
19: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
20: Πάρα πολύ σωστά, Παρασκευάρα, απόγευμα και είμαστε εδώ. Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Zoo για αυτήν την εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μου και στον Τζον που είναι συντονισμένος και ανέβασε και story. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας πω τα νέα τραγούδια που ξεχώρισα από την New Music Friday. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και φυσικά τώρα ετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 κορυφαίες επιτυχίες της Θεσσαλονίκης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 έρχονται DJ Gotcha και Jason Derulo με το υπέροχο Michiko.
19: Zoo Radio.

0: νούμερο 2 για σήμερα στην Hit List Another και 54 Ultra ήταν το Talk to You εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποκαλύψω το νούμερο 1, να σας ρωτήσω, είστε έτοιμοι? Γιατί η ΔΕΗ είναι πανέτοιμη και παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συναυλία θα είμαστε όλοι εκεί. Κάποιοι τυχεροί μάλιστα θα βρεθούν και στο After Party για να γνωρίσουν τον Αντώνη. Πώς θα γίνει αυτό? Με τον μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα απίθανο after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Ραντεβού στην παραλία για μια αξέχαστη βραδιά μόνο από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, σήμερα στο νούμερο 1 του Hit List θα ακούσουμε το Nueva Yol από τον Bad Bunny. Κυκλοφόρησε 5 Ιανουαρίου του 2025 και είναι το opening track του 6ου δίσκου του Bad Bunny με τίτλο Debbie Dirar Mas Photos.
1: Νούμερο 1.
2: Nueva Yol.

Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Hozier και Too Sweet τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα, αν θέλετε να ανακαλύψετε νέα τραγούδια, σημειώστε αυτά που θα σας πω. Αρχικά, η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το lead single από το επερχόμενο 10ο της studio album, το ομώνυμο Bass Persuades, με ένα δυναμικό electropop ήχο. Μια ξεχωριστή συνεργασία είχαμε επίσης ανάμεσα σε Beyoncé και Pharrell Williams στο Can I Watch You. Σε K-pop ρυθμούς, η Lisa έκανε release στο Sawadika, ενώ η Jisoo από την άλλη έβγαλε το Click και τα δύο ιδιαίτερα κομμάτια, το πρώτο πιο δυναμικό, το άλλο πιο ήρεμο. Επίσης, η Ellie Goulding, η αγαπημένη, κυκλοφόρησε το ατμοσφαιρικό For Your Entertainment. Και τέλος, ένα συγκρότημα που είδα φέτος στο Release Festival, οι Βρετανοί Overgrown, κυκλοφόρησαν το grunge rock τραγούδι Lay Cold. Αν τα ακούσετε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αν σας άρεσε κάποιο από αυτά. Πάμε τώρα στο 2015, έρχεται η Ρίτια Ώρα με το Anywhere εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Πλησιάζουμε στο τέλος και για απόψε. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Τα χαιρετίσματά μου και στο Δημήτρη και στη Χριστίνα. Και εννοείται κάθε πρωί ακούτε από τις 7 μέχρι και τις 11 το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκάτς και την Άνση Βλάχου. Φύγαμε τώρα να ακούσουμε υπέροχη συνεργασία David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone.

Δεν ποτέ, αγαπημένο, παίζει εδώ τώρα στον Zoo 90,8 και πριν σας αποχαιρετήσω και σας πω ποιο είναι το σημερινό track of the day, να σας πω ότι η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud. Λοιπόν, στο track of the day θα ακούσουμε φυσικά Miley Cyrus και Buzz Persuade, το καινούριο τραγούδι που βγήκε σήμερα. Και να σας κάνω ένα reminder, έχετε

0: Έλενα Ρόκα τώρα στην παρέα σας με και τις 12 με τα Zoonites και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη στο Πέρτι. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ και μην ξεχνάς να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the day! Track of the day! Let's go!

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και υπάρχει πάρα πολύ διάθεση. Και πώς να μην υπάρχει άλλωστε, αφού είναι Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, και η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έλενα Ρόκα και Ζου Nights στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 12. Και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Τι ωραίο vibe που έχει η Ροζαλία, ρε παιδιά. Ειλικρινά, έχει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ αναβαστικό. Μόλις ακούσαμε τον Despecha εδώ στον Ζου 90,8 στα 15 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε ακόμα στην πρώτη μας ώρα για σήμερα. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα είναι 4 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Μωυσής και η Ερμιόνη. Έχω εγώ Ερμιόνη που γιορτάζει, η πεντάχρονη ξαδέρφη μου. Χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ελάτε να τα πούμε εμείς στο Viber στο 6931-908-908 να μου πείτε τι κάνετε, πώς είναι αυτή η Παρασκευή σήμερα για εσάς. Και πάμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία με Self-Aware. Φυσικά το ακούμε στον Zoo.

Πάρα πολύ αγαπημένο ντουέτο, Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στον Zoo 90,8 και ήταν το Die With A Smile. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και πέρασαν οι βροχές και καταιγίδες των προηγούμενων ημερών. Ήρθε πάλι το κατακαλό καιρό, γιατί παιδιά τώρα Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η μόνη λύση είναι να φύγουμε για κάποιο μπάνιο. Δηλαδή βλέπω τώρα αύριο Σάββατο από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου με μια μικρή κίτρινη προειδοποίηση πάλι για καταιγίδες. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην. Και την Κυριακή πια από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Προσοχή, και δεν ξέρω πώς θα το βιώσουμε αυτό. Εγώ ανυπομονώ για λίγο φθινόπωρο, ρε παιδί μου. Λίγο να μπει να κάνει μια βροχούλα. Χαλαρά, όχι αυτό το πράγμα που είχε προχθές. Κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε με Give Me Everything τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. From negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Αχ, Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8. We play the hits.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και 35 λεπτά μετά τις 9 ετοιμαζόμαστε για μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια. Taylor Swift, Tate McRae, The Second Voice σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα αγαπημένος Alex Warren και Fever Dream παίζει δυνατά στον Ζου.

Αυτή είναι η φανταστική Olivia Dean και Man I Need εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και νομίζω θα συμφωνήσουμε, παιδιά, όλοι στο ότι στις σπουδές μας δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες. Φυσικά εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσουμε. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε μπείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ή στο acme.edu ή πηγαίνετε στην Τζιμισκή 14 να σας τα πούνε από κοντά. Φύγαμε να συνεχίσουμε με Μωάκι και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
4: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, εσύ για την ώρα να μιλάει το στόχο.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακιά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
16: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
17: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
15: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
18: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ, πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με την δεύτερη μας ώρα. Εδώ στα Zoo Nights. 10 σχεδόν το ρολόι λέει και είναι Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και φύγαμε να συνεχίσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

πίσω στο μακρινό 2010 και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Love the way you lie, Eminem και Rihanna, και το ακούσαμε μόλις τώρα στο Zoo Radio. Εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αν δεν μας έχετε βρει ακόμη στα social media, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Φυσικά έχουμε και την εφαρμογή για να μας ακούτε από παντού, για iOS και Android στο Zoo 90,8. Και για εσάς που μπορεί να πάτε Χαλκιδική, αυτό το ζουκού που έχει καύσωνες, θα μας ακούτε στους 99,5.

από τα πάρα πολύ δυνατά hits του καλοκαιριού, Μιτσίκο, και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και είπαμε ο Σεπτέμβρης είναι μήνας event φυσικά πάντα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο είναι η ΔΕΘ και φέτος κλείνει 90 χρόνια λειτουργίας. Ωστόσο, εκτός από τη ΔΕΘ και ο Zoo κλείνει 23 χρόνια αυτή την Κυριακή. Έχουμε γενέθλια. 6 Σεπτέμβρη ο Zoo γιορτάζει τα 23 γενέθλιά του στη ΔΕΘ. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, όπου σας περιμένουμε εκεί, θα κάνει live. Θα κάνουν live οι Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, εκείνο το 2 ώρο, 7 με 9. Εκείνη τη μέρα θα είναι ο Λευτέρης Παντέζης και η Άντζελα Δημητρίου. Μετά 7 του μήνα, τη Δευτέρα, στα Βέντο και Ντάφνη Λορένς και Μαρσό. Τρίτη, Μουζουράκης και Μαραβέγιας. Τετάρτη, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Πέμπτη, η Ζουγανέλη. Παρασκευή, Ακύλας. Και Κυριακή κλείνει με 13 Σεπτεμβρίου με τη Ρία Ελενίδου. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πού θα πρωτοπάω, αλλά σίγουρα θα είμαι εκεί Κυριακή και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 στα 32 λεπτά μετά τις 10. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Φέρνω Save Me Tonight, Mood, Move Into The Sun σε πολύ λίγο. Τώρα ακούμε Edge of Desire. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου.

μόλις κατέληξε ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την Dua Lipa. Training Season, καταπληκτικό, και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω και κάποια νέα για την Dua Lipa που κάτι ετοιμάζει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, άλλα νέα τώρα λίγο πιο σοβαρά. Η OpenAI, παιδιά, ίσα που πρόλαβε έτσι να μπει στην καθημερινότητά μας και κυκλοφόρησε ήδη το GPT-6 Astra, έτσι λέγεται, η επόμενη γενιά του ChatGPT, του απλού που ξέρουμε ήδη εμείς, και είναι το πιο έξυπνο μοντέλο στον κόσμο, λέει αυτό. Συγκεκριμένα, έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί υπολογιστές σαν ανθρώπους, εκτελώντας πολύπλοκες εργασίες, όπως ας πούμε μία πλοήγηση σε λογισμικό. Ήδη έχουν ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, οπότε φαντάζομαι θα είναι και διαθέσιμο κάποια στιγμή για τον απλό κόσμο. Αλλά τι, θα έχουμε τώρα το ρομπότ, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θα συνεχίσουμε με Teddy Swims τώρα. Mr. Know It All, παιδιά, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλο αργόσχολο μα βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου.

0: να σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ. Είμαι πανέτοιμη για το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη, και όλα είναι λίγο καλύτερα την Παρασκευή. Ζουνά έτσι και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας για ακόμη 60 λεπτά. Και έχω τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Bad Bunny και Nueva Yol. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8. Nueva Yol.

πολύ μου έχει αρέσει αυτό το τραγούδι από Κοτσάι, το καινούριο Animal, και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και σχετικά με την Dua Lipa που λέγαμε πριν, τα νέα είναι ότι μάλλον ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Κάτι καινούριο δηλαδή έρχεται, γιατί ανέβασε και η ίδια, μοιράστηκε πρόσφατα φωτογραφίες μέσα από το στούντιο και αποκαλύπτει ότι λογικά ετοιμάζει την τέταρτη δισκογραφική δουλειά της. Εγώ να σας πω, ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνες τώρα αυτόν τον καιρό. Σόμερ τώρα και επίσης καταπληκτικός καλλιτέχνης Αντρέστ. Παίζει δυνατά στον Ζου.

έχει τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8

Αγαπημένη μας Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου μισή ώρα ακόμα και λίγο παραπάνω. Και λοιπόν, αν κάποιος από εδώ πέρα τώρα που με ακούει είναι overthinker, και ξέρω ότι είστε πολλοί παιδιά, εντάξει, μπορεί και εγώ κάποιες φορές, διάβασα ένα άρθρο που λέτε, το οποίο αναφέρει μερικές G's πληροφορίες και συμπεριφορές για εκείνους που σκέφτονται πάρα πολύ. Καταρχάς, λέει, δυσκολεύονται να απολαύσουν τη στιγμή και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Μετά, ξαφνικά εμφανίζουν προβλήματα από το πουθενά. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν όσα νιώθουν. Παρατηρούν random αλλαγές που κανένας άλλος δεν θα πρόσεχε ποτέ. Μετατρέπουν μια απλή διαφωνία οριακά σε καυγά από το πουθενά γι' αυτό. Και εξηγούν υπερβολικά τον εαυτό τους. Α, και τελευταίο, φυσικά δημιουργούν σενάρια που δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν κάνετε κάτι από τα παραπάνω, να ξέρετε ότι κάνετε overthinking και εντάξει, πρέπει να το λατώσουμε. Και αυτό δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ριάννα τώρα και Where Have You Been?

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα. Έτσι, στο παραπέντε, στο 90. Έλενα στο μικρόφωνο και έχω American Girls, I Adore You και 12 to 12. Έτσι, είχε το τελευταίο μας 20 λεπτό. Τώρα ακούμε Παπαούτε και το ακούμε δυνατά στον Ζου.

πάρα πάρα πολύ δυνατό και ό,τι πρέπει για κλείσιμο εβδομάδας νομίζω. Maneskin και Begging εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή στο τέλος της και αν είστε έξω, εύχομαι να περνάτε τέλεια. Επίσης να περάσετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο που έρχεται έτσι με καύσωνες. Και εμείς θα τα πούμε. Θα τα πούμε και στη ΔΕΘ την Κυριακή 7 με 9 που έχουμε γενέθλια και γιορτάζουμε τα 23 χρόνια του Zoo. Και κανονικά μετά από Δευτέρα, 7 η ώρα το πρωί, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Εδώ θα είναι και θα σας περιμένουν. Και εμείς Δευτέρα βράδυ, στα κλασικά μας, 9 ακριβώς, θα σας περιμένω με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα, μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω έτσι με ένα ιταλικό mood. Per sempre sì, λοιπόν, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
12: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
13: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, Σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστή!

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα!

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστή!

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.